online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

Παφέρτο. Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Πιάνο.
1: Πιάνο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio 106,2.

Cubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes On Tour.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Έχουμε τον καφέ στο χέρι, έχουμε το μικρόφωνο ανοιχτό, ραδιόφωνο στο Mad Radio 106,2 και φύγαμε για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, θετική ενέργεια και πάρα πολλά νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
4: Είμαι η Κατερίνα Πευτίτσι.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και φυσικά στον ήχο έχουμε την αγαπημένη σε όλους Ιωάννα Ντουράν. Σήμερα, παιδιά, σας έχουμε πολύ spicy πράγματα και συγκεκριμένα ποιο ζώδιο θα έχει ξεκαθαρίσματα σήμερα.
4: Επίσης έχουμε τα healthy tip από τη Βρυσίδα που θα σου πει για τα ωφέλη του αβοκάντο. Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και μπες στην κλήρωση.

0: Mark.gr. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ πέρα τα κορίτσια στην πόλη καθημερινά 7 με 10 είμαστε μαζί σου. Και όπως άκουσες, θα σου πούμε τα πιο hot νέα από το Mark.gr τώρα.
1: Ακριβώς, και δεν είναι απλά hot, είναι super hot.
0: Γιατί είναι μιλήσουμε... hot και ο Bad Bunny.
1: Ναι, βέβαια αυτό το θέμα θα πρέπει να το πει η Κατερίνα κανονικά, που έχει τρέλα θέμα έρωτα. Έρωτα με τον Bad Bunny.
2: Ερωτεύτηκα και αυτό που φορούσε σε αυτό το show.
1: Ναι, αλλά τώρα θα σας πούμε για το ότι όταν συνδυάζεται ο Bad Bunny μαζί με Gorillaz, γίνεται χάος, γίνεται της τρελής. Είναι καταπληκτικό, ήταν καταπληκτικό, γιατί το Λονδίνο δεν ήταν καθόλου έτοιμο για αυτό όλο το πράγμα που συνέβη.
0: Δεν ήτανε.
1: Όχι, γιατί...
0: Α, όχι, ήτανε, έπρεπε να ήτανε. Τους άναψαν τα αίματα. Στο Λονδίνο θέλανε λίγο ζέστη.
1: Ναι, θέλανε, έχεις δίκιο.
0: Είχε εκεί ο Bad Bunny και τους άναψε τα αίματα.
1: Δεν συνέλα, τους ήρθε και του βρουτζά στους ανθρώπους, γιατί σκάσανε και όλα συγκορίλας. Ακριβώς. Τελείως δεν το περίμενε κανείς και έπαιξαν τα κομμάτια τους μαζί με τον Bad Bunny όμως. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, όταν ξεκίνησαν να ερμηνεύουν και να λάμπουν, έγινε τη τρελή. Ήταν όντως από τα πιο live epic moments τη στιγμή. Τι λέω, ήταν από τα πιο epic live moments τη χρονιά αυτό που συνέβη. Αλλά παιδιά, δεν ήταν το μοναδικό. Όχι, γιατί έχουμε και τα Mad Video Music Awards, αυτά που ήμασταν και εμείς εκεί πέρα 2026 από την ΔΕΗ, θυμίζω, το οποίο είναι το μουσικό event τη χρονιά, το οποίο θα έρθει. Θα μπορείτε να το δείτε και στην τηλεόρασή σα, στο Omega συγκεκριμένα. Θα δείτε επικού καλλιτέχνε με εκρηκτικά acts και μοναδικέ βραβεύσει. Φυσικά είχαμε για παρουσιαστή τον αγαπημένο σε όλους Θέμη Γεωργαντά, και να ξέρετε ότι θα προβληθεί στο Μέγκα την Τετάρτη 1 Ιουλίου 9 το βράδυ. Και δεν πρέπει να το χάσετε.
2: Δεν πρέπει να το χάσετε ακριβώς, γιατί μπορεί, κατά λάθος, μπορεί, λέω τώρα, να ακούσετε και τη φωνή μου, γιατί και εγώ έκανα την εκφώνηση εκεί πέρα. Δεν χαλαρώνουμε λοιπόν, κρατάμε ρυθμό με το Sorry I'm here for someone else και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε τι γίνεται και

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Ξάγρυπνα, δηλαδή κοιμισμένα αλλά σηκωμένα από τις 5 το πρωί για να βγουν έξω να δουν τα αστέρια και να κάνουν την καθιερωμένη σε όλους αστρογράφηση. Και αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον κρυό που σήμερα θα πει δεν θα νευριάσω, όχι, και μετά θα θυμηθεί ότι υπάρχει κόσμος.
2: Ταύρος, θα φας κάτι νόσιμο και θα συγκινηθείς λες και είδες ρομάντζο.
3: Δίδυμη, θα αλλάξεις γνώμη 3 φορές πριν πιεις καν καφέ.
0: Λοιπόν, τα καρκινάκια σήμερα θα έχουμε συνέστημα 100 στα 10. Λάθος, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ψυχραιμία, παιδιά, είμαστε σε κρεμότητα.
2: Λέων, όλοι θα σε κοιτάνε και καλά θα κάνουν αφού λάμπεις.
0: I know.
3: Παρθένε μου, θα οργανώσεις τη ζωή σου και μετά θα χαλάσει από ένα μήνυμα.
0: Ζυγούλιδες, θα πείτε δεν με νοιάζει, αλλά πιστέψτε με, θα σας νοιάζει στο έπακρο.
2: Σκορπιός, μη κάνεις plot twist σήμερα, ξεκουράσου και λίγο.
3: Το ξώτη μου, θα πεις να κάτσεις σπίτι και τελικά θα χαθείς έξω.
0: Τα εγωκεράκια, παιδιά, δουλίτσα σήμερα, αλλά θα σκέφτεστε ότι έρχεται και το Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Ιδροχός, θα έχεις την πιο random ιδέα ever σήμερα και θα νομίζω ότι είσαι και genius, ίσως και είναι.
3: Ιχθύ μου, θα ονειρευτείς κάτι τέλειο και μετά θα βαρεθείς την πραγματικότητα 100%. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα, σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει για τα ωφέλη του αβοκάντου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Ερχόμαστε λοιπόν να σου πούμε ότι το πρωινό θέλει τρία πράγματα: καφέ, τραγούδι και τα tips της βρυσίδας. Αν δεν το κατάλαβες λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για τα
1: lifestyle and healthy tips.
2: Ακριβώς. Πού πας χωρίς τα tips της βρυσίδας? Πας κάπου, δεν μπορείς να πας. Σταμάτα εκεί που πας. Μην ξεκινήσεις. Σταμάτα στο φανάρι, περίμενε τα tips μου και μετά συνέχισε να πας δουλειά σου. Λοιπόν, θα σου πω τα ωφέλη του αβοκάντο. Λοιπόν, έχει καλά λιπαρά, οπότε είναι πάρα πολύ καλό για το πρωινό σου. Έχει μόνο ακόρεστα λιπαρά που βοηθούν την καρδιά και τη χοληστερίνη. Ενέργεια που κρατάει. Σε κρατάει χορτάτο για περισσότερη ώρα, οπότε σταματά τα τσιμπολογήματα. Άμα φας αβοκάντο, είσαι μια χαρά. Γεμάτο βιταμίνες. Περιέχει βιταμίνες A, C, E, K, K, K, K,
0: K, K, και θα μπορούσε να είναι τραγούδι αυτό.
2: Το τέλειο για το νοσηπευτικό δέρμα. Γενικά έχει πάρα πολλές βιταμίνες εδώ πέρα.
0: ASCIBE.
2: Τα θυμάσαι απ' έξω. Καλό για το δέρμα, βοηθάει σε ενυδάτωση και λάμψη. Πηγή καλίου, ακόμα και περισσότερο από την μπανάνα. Βοηθάει στη ρύθμιση της πίεσης και βοηθάει και την πέψη, γιατί έχει φυτικές ίνες, άρα καλό και το έντερο. Μην το παρακάνεις μόνο, γιατί είναι υγιεινό, αλλά είναι και θερμιδογόνο. Έχει πάρα πολλά, έχει θερμίδες, όχι πάρα πολλά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Όταν μισό αβοκάντο είναι το ιδανικό.
0: Όταν λες να μην το παρακάνουμε, εννοείς...
2: Μην τρως καθε...
0: Όχι ολόκληρο ένα,
2: όχι,
0: δεν μπορώ να το φάω.
2: Μισό σου μπορείς, είπε, όχι, αρχικά. Μισό με ένα αβοκάντο την ημέρα μπορείς. Αυτό λέω, δεν μπορείς να τα φας ένα αβοκάντο το πρωί γιατί είναι καλό, μετά το φας και στο μεσημεριανό σου, μετά το φας και στο απογευματινό σου.
0: Ολόκληρο δεν μπορώ να το φάω. Άμα το φάω μισό-μισό, ας πούμε.
2: Α, ναι, ένα την ημέρα. Άρα μπορείς να φας μισό το πρωί, μπορείς να φας και μισό στο μεσημεριανό σου ή σαν σνακ το απόγευμα. Ας πούμε. Okay. Το σε σνακ είναι καλύτερο να το τρως. Δηλαδή, ή το πρωί στο πρωινό σου με ένα αυγουλάκι και ψωμί που βγαίνει έξω και όλα τα μπρασάδικα έχουν αβοκάντο τόση και τέτοια. Ή αλλιώς σε ένα σνακ το απόγευμα.
3: Βασίλη, αν μας ακούς, για πρωινό αυτό θέλω να μου φτιάξεις.
2: Δεν κοιμάται τέτοια ώρα, Βασίλη.
3: Ναι, αυτό νομίζω και εγώ.
2: Τότε τι το λες.
3: Έτσι, αν ακούει ο άνθρωπος να μου το παραγγείλει, να έχω να φάω. Επίσης, να σας πω ότι το αβοκάντο είναι τοξικό για τους σκύλους. Οπότε, όσοι έχετε σκυλιά, προσέξτε γενικά, μην αφήσετε.
2: Μπράβο, κάποια.
3: Ναι, πάθουμε κανένα κακό τώρα. Πάντως, παιδιά, μάθαμε για το αβοκάντο, μάθαμε πόσο πρέπει να τρώμε, ότι είναι τοξικό για τους σκύλους. Αλλά σε λίγο μπορούμε να σας πούμε κάτι άλλο. Μπορούμε να σας πούμε πώς μπορείτε να αποκτήσετε το δικό σας άλμπουμ και βίντεο κλιπ.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όσους ξύπνησαν άνθρωποι και σε εμάς που ακόμα φορτώνουμε update. Καλημέρα λοιπόν αν ξύπνησες τώρα. Καλημέρα αν ακόμα κοιμάσαι. Θέλω να συντονιστείς λίγο μαζί μας, να βάλεις Mad Radio και να ξυπνήσεις με την μεγαλύτερη ενέργεια.
1: Και θες σίγουρα να ξυπνήσεις για αυτό που θα σου πω τώρα. Γιατί οι συμμετοχές στο Nick's Drop Season 2 συνεχίζονται.
0: Οπα.
1: Μην αργείς, γράψεις στίχους πάνω στο beat, τραβά βίντεο και στείλε στο mad.gr κάθετος Nick's Drop. Pop, R&B, hip hop, rap, δεν έχει σημασία το είδος που θα στείλεις. Έχει σημασία ότι αυτό είναι το δικό σου. Ό,τι καλύτερο μπορείς να φτιάξεις, κάν το τώρα. Γιατί οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό με την Minos EMI και θα κάνει βίντεο κλιπ, θα έχει δικό τραγούδι και όλα τα σχετικά. Δες όλα τα βήματα στο mat.gr κάθος Nick's Drop.
0: Παιδιά, καλή επιτυχία σε όσους σκοπεύετε να λάβετε συμμετοχή. Θα ήθελα και εγώ να το κάνω αυτό, η αλήθεια είναι. Όμως τώρα δεν είναι ώρα για να τραγουδήσουμε ή για να γράψουμε στιχάκια. Τώρα είναι ώρα για να ενημερωθούμε. Οπότε πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό. Ο Ουκρανός δισεκατομμυρίουχος Βαντίμερ Μολάεφ τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους έπειτα από έκρηξη βόμβας που βρισκόταν σε σακίδιο. Ακροτηριάστηκε και στα δύο πόδια σύζυγος του Ουκρανού, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατήσει ζωή. Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκροτη δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο έπειτα από βαριά κακοποίηση που υπέστη, καθώς σήμερα αναμένεται η ετοιμιγωρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινάει από σήμερα η θερμή εισβολή στη χώρα μας. Έως και στους 37 τα θερμόμετρα στην Αττική, ενώ αμέσως μετά αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Η Γερμανία και η Ολλανδία επιστρέφουν σπίτι τους, καθώς αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Παραγουάη και το Μαρόκο αντίστοιχα. Δύσκολη πρόκριση για τη Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία με 2-1. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, να είστε έτσι σε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα με τον καφέ σας. Γιατί εμείς θέλουμε να σας πούμε τώρα να καθίσετε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να δούμε μια ταινία, τον Batman. Α, Στάσου, περίμενε. Δεν είναι ταινία, είναι real life. Αν δεν έχεις καταλάβει, λοιπόν, αυτή είναι η ώρα για τα
1: Viral News.
2: Ακριβώς, και όπως είπες, είναι real life. Στο Μεξικό ένας άντρας έχει γίνει viral επειδή βγαίνει τα βράδια ντυμένος Batman. Ντυμένος Batman, παιδιά.
3: Ωραία.
2: Δίνεται όχι κιόλας. Απλά το κάνει. Ναι, ντύνεται κιόλας.
3: Η ζέστη ανέβηκε εκεί στο Μεξικό.
2: Καλά, και έχει σίγουρα βέβαια. Και περιπολεί στους δρόμους κυνηγώντας. Όχι απλά ντύνεται Batman και βγαίνει φωτογραφίες με τα παιδιά. Κυνηγώντας άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε μικροκλοπές.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι και για τράπεζα, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι, δεν είναι και για πολλά-πολλά. Δεν είναι έχει σούπερ δυνάμεις. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις. Φαίνεται να βοηθά τις αρχές ακινητοποιώντας υπόπτους μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
3: Ναι, να σου πω λίγο πώς τους ακινητοποιεί.
2: Ναι, καθυστερεί. Για πέσε, αλλά το ναι, ξέρω εγώ.
3: Τους τυλίγει.
2: Με ταινία.
3: Με ταινία γύρω-γύρω σε κολόνες. Εντάξει. Και μετά γράφει και σημειωματάκι από πάνω. Είμαι κλέφτης. Είμαι thief. Και τέτοια. Και πάει λέγοντας.
2: Λοιπόν, εικόνες και τα βίντεο που υπάρχουν στα social με άλλους να αποθεώνουν ως ήρωα της γειτονιάς και να εκφράζουν ανησυχίες για όταν τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να γίνουν κάπως επικίνδυνες.
3: Πάντως, φαντάσου να είσαι κλέφτης και να πας να αρπάξεις κάτι και ξαφνικά να πετάγεται από τη γωνία ένας τύπος έτσι με κάπα.
2: Και να τον δεις.
3: Παναγία μου, εκεί τρέχεις και πας. Και πας κατευθείαν στην αστυνομία και λέει πάρτε με, σας παρακαλώ.
2: Να σου πω κάτι, εγώ χαίρομαι που το κάνει αυτό. Θα ήθελα να το είχαμε και εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, η διαφορά ξέρει είναι στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη, στην Ελλάδα τον είχαμε καταγγείλει για επιδειξία.
2: Περίμενε. Ξέρει θα γίνει στην Ελλάδα. Θα του έφτιανε η αστυνομία και μετά μια εβδομάδα θα βγαίνανε πάλι έξω. Αυτό το πρόβλημα. Τζάμπα δουλειά θα έκανε ο Μπάτμαν.
0: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Παιδιά, έτσι όπω τον περιγράφουν, αυτό που μου έρχεται να του αφιερώσω είναι τύπου πίσα και πούπουλα.
2: Πίσα και πούπουλα. Όχι, εγώ θα ήθελα να είχαμε ένα Μπάτμαν, ένα Σούπερμαν, κάτι.
3: Ένα Τζόκερ.
2: Είναι πολύ φορετή η ζωή. Μια κάτι να είχαμε ρε παιδί μου. Έναν σούπερ ήρωα.
0: Ακού. Το έχω, θα ντυθώ εγώ Poison Ivy.
2: Ωραία.
0: Και θα το έχω και ξαναμετά ο δηλητήριο.
3: Θα ξανακάνει.
0: Μια χαρά. Τις απόκριες, τώρα θα το κάνω real life.
3: Όχι, το έκανε στα VMA.
2: Αχα.
3: Εμείς πάντως κάπα δεν έχουμε, αλλά έχουμε τραγούδι. Τα viral news λοιπόν τις ημέρες μόλις ολοκληρώθηκαν. Σε λίγο θα σου ανακοινώσουμε τα ποσοστά που βάλαμε στα Instagram μας και του poll βασικά τα ποσοστά. Και θα μάθετε τι απάντησε ο κόσμος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, ελπίζω να έχετε ξυπνήσει. Όχι, ωραία, τώρα θα ξυπνήσετε, γιατί ήρθε η ώρα για το
1: Poll στο Instagram.
2: Και το poll μας, παιδιά, σήμερα είναι για το τι ταινία προτιμάμε να δούμε. Και για πρώτη φορά έχουμε τριαδικό poll, δηλαδή έχουμε τρεις επιλογές. Μήπως θα το κάνουμε έτσι, πιο ωραίο φαίνεται. Λοιπόν, το πρώτο ήταν για το αν προτιμάτε να δείτε ρομαντικές ταινίες, το δεύτερο περιπέτειας ή το τρίτο thriller. Εγώ θέλω να πω ότι υπερισχύουν τις περιπέτειες που εγώ δεν βλέπω καθόλου. Δεν μου αρέσουν.
3: Εμένα υπερισχύουν ρομαντικές.
2: Εσένα υπερισχύουν ρομαντικές.
3: Ναι, 41%.
2: Ωραία, τουλάχιστον σε μένα είναι δεύτερο το thriller.
3: Όχι, εμένα δεύτερη περιπέτεια.
2: Ξέρεις τι, εγώ από thriller πάντως, να ξέρεις, προτιμώ κάτι το οποίο δεν μπήκε και είναι το αγαπημένο μου, κοινωνικό δράμα.
3: Α, okay. Δεν το σκέφτησα.
0: Εμένα το δικό μου ποσοστό εδώ πέρα είναι ως εξής: ρομαντικές 44%, περιπέτεια,
3: ναι,
0: 33% και thriller 23%. Ναι. Αν και σε αυτό το σημείο να πω ότι εγώ είμαι λάτρης των thriller.
3: Αλήθεια.
0: Ναι. Λατρεύω. Και μου αρέσουν γενικά και τα escape rooms, τα πολύ τρομακτικά.
3: Αυτό είναι, το ξέρω.
0: Οπότε
3: αυτό,
0: θέλω να τα βιώνω κιόλας, καταλαβές.
3: Ο Χριστός και η Παναγία.
2: Δεν πειράζει, εσύ μπορείς να αρκεστείς σε καμιά ταινία.
3: Μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία να πας στην escape room.
0: Είναι πάρα πολύ
3: ωραία. Να σου πω και για μια πάρα πολύ τρομερή εμπειρία που έρχεται. Τώρα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, το μονοδικό Sky Tubes Van έρχεται μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Και πού το βρεις? Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρεις στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη μεγάλη συναυλία της Ελένη Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι, στο Πασαλιμάνι, για make-up touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Έλα να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και για ξεπέραστο μήκος, παρακαλώ, στις λεφαρίδες με πανεύκολη αφαίρεση και ναι, το έχω δοκιμάσει, με χλιαρό νερό, τίποτα, απλά με ένα πέρασμα φεύγει. Ζήσε exclusive beauty activation, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο matte VMA vibe.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέντι 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου μέχρι και τις 10 θα σου κρατάμε στη ροφιά και παρέα. Και τώρα η Κάτια θα μας πει συγκεκριμένα ποιες παραλίες να μην πάμε για μπάνιο. Να μην το ακούω. Το τονίζω.
1: Ναι. Αυτές δεν πρέπει να τις επισκεφτούμε. Αρχικά θα ξεκινήσουμε.
2: Γιατί θα βγάλουμε λέπια.
1: Έχουν ουσιαστικά. Έβγαλε ο Πακοέ.
0: Ναι,
1: ότι έχει μικροβιολογικά φορτία σε αυτές τις παραλίες. Οπότε δεν θα πάμε, δεν θα τις επισκεφτούμε. Επαναλαμβάνω, δεν θα τις επισκεφτούμε. Η πρώτη λοιπόν είναι: έχουμε δύο στην Κερατέα. Το λιμανάκι Δασκαλιού. Και το Δασκαλιό γενικά και στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας. Δεν πάμε εκεί, παιδιά. Το πόρτο ράφτη γενικά είναι
2: όλο
1: στα κόκκινα. Δεν πας να βουτήξεις.
0: Όλο το πόρτο ράφτη.
2: Αφήστε το εκεί στο πόρτο ράφτη. Μην πάτε καλύτερα. Δείτε την από μακριά.
1: Είναι πολύ γνωστή η παραλία Βλάκη στο πόρτο ράφτη. Παρ' όλα αυτά, εδώ πέρα λέει ότι δεν πρέπει να πάμε. Οπότε δεν θα πάμε. Μετά είναι η Βραβρώνα. Ο κόλπος που έχει των πεταλιών στην παραλία Κράβα. Έχουμε στην Λούτσα την παραλία Αρτέμιδος. Ούτε εκεί πάμε, κρίμα γιατί έχω πάει εκεί. Δεν ξέρω τι θα μου συμβεί. Ραφίνα στην κλασική την παραλία. Νέα Μάκρη, Πειραιά.
0: Πειραιά, ποιος θα πηγαίνει για
1: πού
0: μπάνιο?
1: Να πας, στο μικρολίμανο.
0: Ας το τονίσουμε βέβαια.
2: Γενικά όπου έχει λιμάνια.
1: Έχει αυτή η Θεμιστοκλέους και αυτά δεν πας στον Πειραιά. Επίσης δεν πας παλιό Φάληρο, στην παραλία Φλίσβου. Σου λέω και εγώ έχω κάνει τέτοια λάθη. Δεν πειράζει, θα βγούμε μάλλον με κανένα τρίτο χέρι.
0: Δεν θα είχαμε βγει.
1: Όχι.
0: Δεν θα είχαμε ήδη
2: το χέρι. Πότε βγαίνει το τρίτο
1: χέρι. Μετά από 20 χρόνια. Να βγαίνουν στην επιφάνεια. Έχει 20 χρόνια θεωρία ζωή.
0: Ωραία, τέλεια.
1: Καλό θάνατο. Μετά έχουμε τον Δήμο Κροπίου. Καλημέρα, παιδιά. Δήμο Σαρονικού. Και παιδιά, δεν πηγαίνουμε επίσης και παλαιά Φώκαια.
0: Φωκιά.
1: Ναι.
2: Φωκιά. Γενικά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δηλαδή, έτσι η Αττική δεν τα πάει πολύ καλά με τις παραλίες.
0: Ωραία, παιδιά. Εγώ πήγα σε μια πάρα πολύ ωραία να πω που μπορούν να πάνε. Στην Αγία Μαρίνα, εδώ στην Αττική, πάρα πολύ ωραία, στην Λομβάρδα και μια πιο δίπλα που είχε παραλία. Ήταν πεντακάθαρο τενέρα και πάρα πολύ ωραία και δεν τους βλέπω να είναι στο να μην πάμε.
1: Εγώ οπότε θα πω ότι μπορείτε να πάτε στην παραλία Βρωμοπούση και στην λίμνη Βουλιαγμένη. Έτσι λέγεται, Βρωμοπούση.
2: Και πριν είπε κάτι για το Βλάκα.
0: Το άκουσα.
2: Ναι, ωραία. Τέλεια. Τέλος πάντων, αφού σας έχουμε ενημερώσει για τις παραλίες που δεν πρέπει να βουτήξετε, γιατί μάλλον θα βγείτε με παραπάνω χέρια, πόδια ή με λέπια, θέλω να μου στείλετε όχι εμένα, αλλά εσεμάς, στο Viber του σταθμού 6936-646-656 την καλημέρα σας και να κάνουμε παρέα. Και ερχόμαστε σε πολύ λίγο με παραπάνω κουσκούς.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνι Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
6: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
7: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει όλα.
2: Εννοείται, ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό και τα λοιπά.
4: Και σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Bad boy. Bad boy. Bad boy. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σωστά. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 για να σου κρατάνε συντροφιά. Καλημέρα λοιπόν αν άνοιξες το ραδιόφωνο σου και συντονίστηκες τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως αν είσαι από την αρχή της εκπομπής εδώ παρεούλα μας και έχεις ακούσει όλα όσα σου είπαμε. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
5: η Κατερίνα Πευτίτσι
6: και η Βρυσίδα Ανδριώτου και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την Κατερίνα που θα μας πει από την παραλία στο Πιλάτες με perfect heel. Πώς γίνεται αυτό? Μείνε μαζί μας και θα μάθεις αμέσως. Το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
5: Επίσης έχουμε την juicy συζήτησή μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: έχεις στολκάρει ποτέ πρώην? Και αν ναι, πόσο βαθιά πήγες? Μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker και τι πρέπει να κάνεις για να μπεις στην κλήρωση. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656, το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ξέρω, είναι πρωί, είναι νωρίς. Ο καφές ακόμα προσπαθεί να μας αναγνωρίσει. Αλλά εμείς είμαστε εδώ όρθιοι, ζωντανές και με διάθεση να κάνουμε την ημέρα σου να ξεκινήσει λίγο πιο δυνατά.
1: Ζωντανές πάνω απ' όλα.
0: Ζωντανές πάνω απ' όλα. Καλημέρα, λοιπόν, από την καλύτερη παρέα για το πρωινό στα κορίτσια στην πόλη. Mad Radio 106,2. Ακούς και τώρα ήρθε η ώρα για το.
1: Mad.gr. Και θέλω να σας ξαναγυρίσω λίγο στα VMA, γιατί η Ανδρομάχη δεν μάσησε και μας αποκάλυψε κάτι που έχει γίνει.
0: Οπα.
1: Λοιπόν, στα backstage αποκάλυψε πως ο Θοδωρής Φέρης την είχε αφήσει στο διαβάστηκε, αλλά του ξανά έστειλε μήνυμα και εκείνος μετά ζήτησε συγγνώμη. Παράλληλα, παραδέχτηκε πως όταν έπαιρνε μαζί τις διακοπές, γιατί θα γελούσαν όλη μέρα, ενώ για τον ποιον δεν θα έπαιρνε, το κράτησε λίγο μυστικό. Στη σκηνή πάντως έκλεψε τις εντυπώσεις, φυσικά με το καλοκαιρινό act γεμάτο κέφι και νησιώτικη διάθεση. Να σου πω την αλήθεια, ναι, στο διαβάστηκε αφήνει πολλοί κόσμος. Αλλά και ο Φέρης, στην Ανδρομάχη που συνεργάζονται, δεν το περίμενα.
0: Εντάξει, μπορεί να το έχασε το μήνυμα, ρε παιδί μου. Θα γίνεται λογικά ένας χαμός στα DM του.
1: Και εγώ αυτό λέω για δικαιολογίες, να ξέρεις. Εγώ όταν μου στέλνουν και λέει δεν απάντησε, λέω κοίτα να δεις, χάθηκαν στα μηνύματά μου, δεν το είδα.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μας ακούς, προσπάθησα εγώ πάντως να σε προστατεύσω, αλλά εδώ ανέβη.
2: Να σα πω κάτι. Εμένα μου έχει συμβεί ούκο λίγε φορέ να ανοίξω το μήνυμα, να γράψω την απάντησή μου και να μην τη στείλω ποτέ.
1: Παιδιά,
2: το παθαίνω συνέχεια. Νομίζω είναι μαθημένα τα βουνά, βέβαια, πλέον στα χιόνια. Τώρα πάντως θα ακούσουμε αυτό το κάτι που έχεις από την Φουρέιρα, το οποίο όμως δεν θέλουμε να το ακούσουμε μόνοι. Θέλουμε να το αφιερώσουμε και στην Μαρία από την Πάτρα, όχι εμείς δηλαδή, ένας κρυφός θαυμαστής. Σε λίγο, βέβαια, θα σας πω που θα πάμε 1η Ιουλίου.

0: με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Πώς μου διέφυγε εμένα αυτό. Ήθελα να σας πω, παιδιά, αυτό σκεφτόμουν ότι στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα θα γίνει κάτι, γιατί συνεργάζεται με τον Δήμο Πειραιά και έχουν οργανώσει μία μουσική βραδιά την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στις 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, και θα έχει και ελεύθερο είσοδο για μας, για όλο το κοινό δηλαδή, με τίτλο «Η Αμερικανική».
2: Η
1: Αμερική τραγουδά Freedom, γιατί 250 χρόνια έχουν περάσει από την Αμερικανική ανεξαρτησία. Δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα, παιδιά. Ανεξαρτησία.
0: Αμερικάνικης ανεξαρτησίας.
1: Ναι, έχουν περάσει, λέω, από την Αμερικανική ανεξαρτησία 250 χρόνια και έχουμε περάσει στην γενέτρια της Δημοκρατίας. Οπότε αυτό θέλουμε να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Η συναυλία αυτή θα έχει πάρα πολλές δράσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα περάσουμε καταπληκτικά. Θα αναδείξουμε ουσιαστικά μουσική που είναι πλέον η μουσική γέφυρα ανάμεσα σε λαούς. Θα έχουμε έτσι διαφορετικές δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικανικής country μουσικής, γιατί θα παίξουν και οι Restless Road, θα ερμηνεύσουν με την Julia Cole, δηλαδή θα γίνει της τρελής εκεί πέρα.
0: Του cowboy.
1: Ναι, του cowboy θα γίνει. Μπορούμε λοιπόν να βρούμε πληροφορίες για την εκδήλωση online και αύριο λοιπόν, Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 8.30 στο Δημοτικό Προάβλιο του Θεάτρου του Πειραιά, με είσοδο ελεύθερη, θα είμαστε όλοι εκεί. Ελπίζω να είστε και εσείς, παιδιά.
2: Θα περάσουμε καταπληκτικά, θεωρώ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική.
0: Θα το ζήσουμε Coachella.
2: Ναι, είναι αυτό, θα το ζήσουμε Coachella. Εκεί όλες οι φλέζες, λοιπόν, πάμε. Ήδη ώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα. Από την παραλία στο Πιλάτες με Perfect Heel. Πώς γίνεται αυτό? Μείνε μαζί μας και θα μάθεις πολύ λίγο.

0: καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ πέρα από τις 7 μέχρι και τις 10 όμως για να σου κρατάνε συντροφιά. Παιδιά, δεν ξέρω για εσάς, εγώ προσωπικά έχω σκάσει, ζεσταίνομαι πάρα πολύ, έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε ελπίζω και εσείς να είστε με κλιματιστικό στο αμάξι, γιατί απαγορεύεται, να ξέρετε, και βάσει νομοθεσίας να οδηγάμε χωρίς κλιματισμό, γιατί μπορεί να υπάρξουν ζαλάδες, οπότε θέλω να μου το προσέξετε αυτό σήμερα και γενικά αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, οπότε αφού θα το προσέξετε εσεί

0: σε αυτό με την θερμοκρασία. Τώρα θα έρθω εγώ και θα σας πω ένα καταπληκτικό tip, γιατί ήρθε η ώρα για το...
1: Beauty tip of the day by Troublemaker.
0: Ακριβώς. Ζέστη λοιπόν έχει πού? Παραλία. Έχει πιλάτες ή σε ένα γρήγορο workout?
2: Σε όλα αυτά ζέστη έχει πάντως.
0: Έχει Συμφωνώ. Πολύ ζέστη και ανεβαίνει και πολύ ψηλά η θερμοκρασία. Και τα χείλη σου όμως μπορούν να παραμείνουν juicy χωρίς δεύτερη σκέψη με το Genius Peel Off Big Brain Lip Satin από την Troublemaker, για φυσικό χρώμα που μένει στη θέση του για ώρες. Ολοκλήρωσε λοιπόν το Pecular Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και γυαλάδα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα δώσεις και έτσι ένα glow στα χείλη σου. Και το αποτέλεσμα, φρες ανέμελα χείλη που δείχνουν σαν να ξύπνησες έτσι. Επίσης παιδιά, μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις για να πάρεις μέρος σε αυτή την κλήρωση είναι να στείλεις στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις και στην κλήρωση.
2: Τέλεια, άρα σου χαρίζουμε και δώρα, τι άλλο θέλεις. Αλλά σου χαρίζουμε και πάρα πολύ γέλιο και με πολύ ωραία παρέα σας στέλνω όλους συντονισμένους γιατί θα παίξουμε σε λίγο στον αέρα το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Θέλουμε να σου δώσουμε εμείς τρεις λεξούλες και θα μας βρεις τραγούδια που την περιέχουν και θα μας το τραγουδήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να στείλεις το μήνυμα στο Viber, να στείλεις μήνυμα 6936 646 656 και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο να παίξουμε παρέα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες μαζί μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. 7 με 10 το πρωί σου κρατάμε συντροφιά και σου δίνουμε όλη την ενέργεια που χρειάζεσαι για να πας στη δουλειά σου. Βλέπεις, έχω τόσο ενέργεια που δεν μπορώ να την διοχετεύσω σωστά. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ. Πρέπει να. Μίλαση.
1: Θα σου διοχετεύσω εγώ λίγο την ενέργεια.
0: Για πάρτινα.
1: Άκου τώρα τι έγινε. Βασικά. Λοιπόν, βασικά θα σου ξεκινήσω από αυτό που είδα εγώ στην αρχή. Ωραία. Μπαίνω μέσα στο σπίτι μου. Τι.
0: Τίποτα, μπαίνω, εγώ μιλάω με τους τικούς.
1: Μπαίνω μέσα στο σπίτι μου, το πατρικό μου το σπίτι όμως, ναι. Και βλέπω το πιάνο μου, τώρα πιάνο του Πανακλήβου.
0: Με πλήκτρα μεγάλο.
1: Ναι, ωραία, μεγάλο, ναι. Πιάνο, ξαπλωμένο στο πάτωμα και δίπλα ξαπλωμένο τον μπαμπά μου.
0: Το μεγάλο πιάνο ξαπλωμένο στο πάτωμα.
1: Ναι, και δίπλα ξαπλωμένο τον μπαμπά
0: και
1: μου.
0: Ουρά. Όχι, ήταν το άλλο το μικρό. Α, εντάξει,
1: το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι βλέπω και τον μπαμπά μου δίπλα και του λέω μπαμπά, είσαι καλά. Γιατί λέω έπεσε με το πιάνο κάτω. Όχι, ήταν ξαπλωμένο σου λέω ρε. Λοιπόν. Και μου λέει, ναι, πέσαμε. Του λέω, χτύπησες. Εγώ δεν καταλάβαινα γιατί βρίσκεται ο μπαμπάς μου ξαπλωμένος στα νάσκελα στο πάτωμα. Μου λέει, άκου, να σου εξηγήσω τι έγινε. Εγώ ήθελα να καθαρίσω λίγο πίσω από το πιάνο γιατί έχει πιάσει σκόνη. Και έσυρα το πιάνο για να το καθαρίσω και ξαφνικά ξεκίνησε να μου γλιστράει, και δεν μπορούσα να το σηκώσω να το βάλω στη θέση του.
0: Και αναγκάστηκα. Σιγά σιγά πέθανε μαζί.
1: Και αναγκάστηκα, λέει, να το ακουμπήσω στο πάτωμα. Και του λέω, ναι. Και του λέω, ωραία, εσύ γιατί είσαι ξαπλωμένος στο πάτωμα. Και μου λέει, γιατί σε άκουσα να μπαίνεις και αγχώθηκα ότι θα τρομάξεις για το πιάνο. Οπότε σκέφτηκα να ξαπλώσω κι εγώ, να τρομάξεις πρώτα για μένα και μετά να σου πω ότι έπεσε και το
0: καλό,
1: πιάνο.
0: Σκέφτηκε όλο αυτό.
1: Ναι. Α, τώρα αυτό σε κλάσματα δευτερολέπτου λες και είμαι εγώ, ας πούμε, ο Κόμις Δράκουλας και θα τον μάλλον.
0: Ο Δράκουλας, εσύ το ξέρει.
1: Λες καλά κι εσύ. Ο μπαμπάς μου ξέρει ότι είμαι γλυκούλα κι αυτά, αλλά μάλλον αγχώθηκε. Σου λέει, κάτσε να ξαπλώσω κι εγώ, να μην ανησυχήσει για το πιάνο, να τη δώσω κάτι να τρομάξει για μένα, ώστε μετά η κανονική τρομάρα να είναι πολύ πιο easy.
0: Ναι, αλλά το πιάνο ήταν δώρο.
1: Το πιάνο το έχω χρόνια. Ήταν από έναν πάρα πολύ γνωστό πιανίστα.
0: Α, οπότε ήταν δώρο.
1: Ήταν του παππού μου, σκέψου.
0: Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς, άκου τώρα τι σκέφτηκα εγώ. Δώρο, αλλά όχι πιάνο, ούτε από τον παππού της Κάτιας. Έχουμε το εξής. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση της Παρασκευής με πολύ απλά βήματα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, μπαίνετε στην κλήρωση γιατί κάθε Παρασκευή κληρώνουμε 7, ναι καλά άκουσες, 7 προϊόντα δώρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Και πού είσαι μαζί μας, τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 το πρωί να σου λέμε τα καλύτερα νέα που έρχονται.
1: Και τα καλύτερα νέα, παιδιά, είναι πολύ συγκεκριμένα. Γιατί έχετε κανονίσει τις διακοπές σας ή τίποτα για το που θα πάτε το καλοκαιράκι σας? Δεν πιστεύω να είστε σαν εμάς, που δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να το ντυλάρουμε εξ αρχής και να βρούμε ακριβώς τι θα κάνουμε από πριν, γιατί δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε το πρόγραμμά μας. Στην περίπτωση όμως που δεν έχετε κανονίσει, να ξέρετε ότι ο Κοτσόβολος σας δίνει την ευκαιρία να πάτε οπουδήποτε θέλετε εσείς και η παρέα σας. Γιατί έφτασε αυτή η στιγμή που το Karaoke Madness του Κοτσόβολου φτάνει στην Αθήνα, παιδιά. Μετά από όλες τις άλλες περιοχές, επιτέλους και ευτυχώς έρχεται και εδώ για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή λοιπόν τη φορά η σκηνή θα στηθεί στο The Mall Athens που βρίσκεται στην Αρατζιώτισσα, στο Μαρούσι, γιατί ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει και για να μην σκάσουμε, έχει κλιματισμό εκεί μέσα. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 έως και τις 7 το Karaoke Madness από τον Κοτσόβολο έρχεται στον Κοτσόβολο, παιδιά, στο Athens Mall, στο επίπεδο 0. Πρακτικά είναι με το που μπαίνετε από την είσοδο. Αν παρκάρετε μέσα στον γκαράζ, θα ανεβείτε με το σανσέρ. Μια χαρά, easy peasy lemon squeezy. Και κάθε εμφάνιση θα μπει σε live κλήρωση για τις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί φυσικά στο The Mall Athens θα είναι και η Κόνη Μεταξά και ο Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype. Εν τω μεταξύ, 3 η ώρα με 7 θα έχουμε το Madrid 106,2, το οποίο θα εκπέμπει live από εκείνο το σημείο μαζί με την Κατερίνα Πευθύτση και τον Γιάννη Χάτζη Γεωργίου.
0: Γεια σας, Κατερίνα!
1: Λοιπόν, παιδιά, το καλό που σας θέλω να μεταφέρετε σε όλο τον κόσμο τον παλμό που θα έχει εκεί πέρα όλο αυτό το summer party. Και εσείς τι θα κάνετε? Θα μπείτε στο mad.gr ώστε να δηλώσετε συμμετοχή και να λάμψετε.
2: Τώρα όμως πάμε να λάμψουμε διαφορετικά, μαθαίνοντας τα τελευταία νέα από το News Bomb. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δρίζος. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα σας. Είναι η ειδήση, τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό. Ο Ουκρανός δισεκατομμυρίουχος Βαντίμ Ερμολάεφ τραυματίστηκε σοβαρά μαζί με τη σύζυγό του και τον 13χρονο γιο τους μετά από έκρηξη βόμβας που βρισκόταν σε ακίδιο. Ακροτριάστηκε και στα δύο πόδια η σύζυγος του Ουκρανού, ο οποίος δίνει μάχη για να κρατήσει τη ζωή. Στην τελική ευθεία μπαίνει η πολύκρωτη δίκη για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, έπειτα από βαριά κακοποίηση που υπέστη, καθώς σήμερα αναμένεται η ετοιμιγωρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αναμένεται στις 12 το μεσημέρι. Ξεκινάει από σήμερα η θερμή εισβολή στη χώρα μας, έως και στους 37 τα θερμόμετρα στην Αττική, ενώ αμέσως μετά αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές και πτώσεις θερμοκρασίας. Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Γερμανία και Ολλανδία επιστρέφουν σπίτι τους, καθώς αποκλείστηκαν στα πέναλτι από την Παραγουάη και το Μαρόκο αντίστοιχα. Δύσκολη πρόκριση για τη Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία με 2-1. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
18: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
19: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
20: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
19: Να είσαι εκεί.
18: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς. Και ναι, είμαστε κορίτσια στην πόλη για να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Γιατί τώρα έχουμε το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι! Και ποιο παιχνίδι έχουμε σήμερα? Έχουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι. Εμείς σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την περιέχει και να μας την τραγουδήσεις κιόλας αμαλάχη. Γιατί όχι? Για να δούμε λοιπόν, μήπως έχουμε κάποιον ακροατή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ακροατή.
1: Έχουμε καροτή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
2: Δέσποινα.
1: Γεια σου, Δέσποινα.
3: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στο αυτοκίνητο και πάω δουλειά.
3: Οπότε είσαι στο δρόμο τώρα.
2: Ναι, ναι.
0: Αν σου πω, τώρα η ώρα τέλεια.
3: Έχει κίνηση?
2: Έχει λίγη κινησούλα, αλλά όχι τόσο χάλι, γιατί έχουν κλείσει και τα σχολεία, οπότε...
1: Σωστά, έχουν κλείσει τα σχολεία, έχουν ξεμπερδέψει και οι γονείς από αυτό, από το να πηγαίνουν παιδάκια.
0: Αλλά μην το λες, κάποιοι θέλανε να πηγαίνουν τα παιδάκια στο σχολείο, για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.
3: Λοιπόν, Δέσποινα, είσαι έτοιμη?
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη λέξη που θα σου δώσουμε, λοιπόν, είναι η λέξη δηλητήριο.
2: Δώσε μου να πιω το δηλητήριο.
1: Μπράβο.
3: Λοιπόν, θα σου δώσω εγώ τη δεύτερη λέξη, η οποία είναι πότε.
2: Πότε. Πες μου που και πότε. Όπα. Θέλω να σε συναντήσω.
1: Ωραία.
0: Που και πότε. Λοιπόν, και η τρίτη λέξη είναι καράβι.
2: Καράβι το φεγγάρι.
3: Κατευθείαν, Δέσποινα, είσαι...
1: Συγγνώμη, πάρα πολύ με το καράβι μου ήρθε τόσο πολύ έντονα μετά από όλα αυτά που λέγαμε. Όχι, το ακυβέρνητο καράβι.
0: Α, οκ. Εγώ σκέφτηκα τη Σπάολα το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραία, είσαι πάρα πολύ καλή.
1: Είσαι πάρα πολύ καλή.
2: Thank you.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες και μπήκες στην παρέα μας. Φιλάκια.
3: Καλή δουλίτσα.
2: Bye bye.
3: Αφού λοιπόν παίξαμε και διασκεδάσαμε, πάμε να ακούσουμε επιτυχίες και αμέσως μετά έχουμε μια πάρα πολύ deep συζήτηση. Έχεις στολκάρει ποτέ κάποιον πρώην σου? Και αν ναι, πόσο βαθιά πήγες? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε η καλύτερότερη παρέα για το πρωινό σου καθώς πας στη δουλειά και ναι, έχει λίγο κινησούλα. Μπορεί τώρα όχι πια γιατί έχετε καλοκαίρι και φεύγει ο κόσμος, αλλά εμείς είμαστε εδώ να σου φτιάξουμε την παρέα και τη διάθεση. Και τώρα τι έχουμε, Κάτια μου?
1: Τώρα, παιδιά, έχουμε να συζητήσουμε το αν έχεις στοκάρει ποτέ κάποιον πρώην και πόσο deep πήγε αυτό το πράγμα. Πόσο.
0: Πώς
1: το έκανες?
0: Deep κατά deep.
1: Εμένα deep κατά deep πήγε. Δεν στόκαρα ακριβώς πρώην, στόκαρα τον Βασίλη, τον οποίο, παιδιά. Τι έγινε?
0: Εφταρνίζεται.
1: Α, γίτσες, bless you darling. Στόκαρα τον Βασίλη, αλλά δεν τον στόκαρα στόκαρα.
0: Πρώην λέμε.
1: Το ξέρω, αλλά δεν ήταν ακόμα. Εκεί ήταν που το ψάχναμε.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πρώην.
1: Όχι, αλλά αυτό τώρα θέλω να σου πω, ρε παιδάκι μου και εσύ.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Έψαχνα τον Βασίλη, δεν ήξερα που είναι. Έπρεπε κάπως να πω και στους υπόλοιπους φίλους μας ότι πάμε να τον βρούμε έξω από το σπίτι. Πάμε έξω από το σπίτι να δούμε αν είναι το αμάξι του εκεί. Γιατί
0: άρα για να ενημερώσει τον κόσμο, ο Βασίλης είναι το αγόρι της. Άρα στόκαρε το αγόρι της.
1: Ναι,
0: όχι τον πρώην.
1: Αλλά δεν ήταν ακόμα το αγόρι μου. Λοιπόν, και πάμε, τους λέω θα πάρουμε ντόνατ. Δεν είχε πουθενά ντόνατ άδικο, οπότε αναγκαστικά πήραμε μπέργκερ από το
0: για να κάνετε ντόνατ. Παρακολούθηση. Πρέπει να φάτε κιόλας.
1: Αλλιώς δεν βγαίνει σωστά. Και πήγαμε έξω από το σπίτι του, περιμέναμε 3 ώρες, μας πήρε και ο ύπνος. Εν τέλει είχε φύγει, είχε πάει διακοπές. Είχε πάει κάπου για δουλειά, κάτι είχε κάνει.
0: Κατερίνα.
2: Εγώ έχω να πω το εξής. Όταν στοκάρεις κάποιον, at the end of the day την πατάς. Το έχω κάνει σε πρώην μου αυτό. Και έχω ντυθεί.
0: Πήγες πάρει και περούκες.
2: Μαζί με το Γιάννη τον Κατινάκη. Το θυμάται, δεν ξέρω αν με ακούει. Με ακούει καμιά φορά να ξέρεις ο Γιάννης, μας ακούει. Είχαμε ντυθεί κιόλας. Είχαμε βάλει και περούκες. Τα είχα μου δείθει να μην τραβάμε την προσοχή. Εγώ και ο Κατινάκης τώρα, φαντάσου το. Κάντο εικόνα μόνο.
0: Και περούκες.
2: Είμαστε φασαρία μόνο που υπάρχουμε. Ναι. Οπότε φαντάσου το τώρα και με περούκες αυτό.
0: Ωραία.
2: Και ήταν μια κωμωδία όλη η κατάσταση. Οπότε πήγαμε πολύ βαθιά και μείναμε εκεί στο βαθιά γιατί πιάσαμε πάτο. Μας είδε κιόλας. Ναι. Γίναμε ρεζίλ. Το σκυλιό.
0: Καταπληκτικά. Εγώ δεν έχω στοκάρει ποτέ πρώην. Η αλήθεια είναι. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ για παρακολούθηση. Δεν μου αρέσουν αυτά καθόλου.
2: Και ούτε πολύ καλά
0: ούτε κάνεις. Με φίλη μου το έχω κάνει. Αν έχει κάνει κάποια φίλη μου κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν με έχουν προτείνει καν γιατί ξέρω ότι δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Κοίτα, ούτε με να μου αρέσουν αυτά. Οπότε για να καταλάβει, πριν πάω στο σπίτι του Βασίλη, επειδή είχε κλειστό κινητό, του έστειλα και μήνυμα και του λέω να ξέρει, ερχόμαστε σπίτι.
0: Έχω μια ιστορία όμως. Mm-hmm. Είχα πάει από το σπίτι μου να πάω Ραφίνα με τη μαμά μου για την Άνδρο και περνούσαμε από έναν δρόμο που ήταν εκεί σπίτι κάποιου που έβγαινα και δεν το έκανα βίντεο, απλά από εκεί περνούσα και είδα ότι λείπει το αμάξι του και μετά λέω στον κολλητό του, τι έγινε, λέω, που είναι που δεν μπορούσε να βρούμε αφού χθες αλλού κοιμήθηκε και λέει, που το ξέρεις εσύ, το αμάξι το είπε, παρακολούθησε και πήγα στο σπίτι του και με μαλώνανε και λέω, παιδιά, από εκεί περνούσε ο δρόμος μου και την πλήρωσα χωρίς να έχω κάνει stalking. Τέλειο. Πάλι για μία φορά ακόμα με κατηγορούν χωρίς να έχω κάνει τίποτα.
1: Sad life της Βρυσίδας.
2: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά. Δεν ξέρω αν σας κατηγορούν και εσάς χωρίς να έχετε κάνει κάτι. Αλλά αν δεν σας κατηγορούν ή αν σας κατηγορούν ακόμα, μείνετε εδώ μαζί μας γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πολλά νέα ταρό για να μάθετε τα πάντα και hot θέματα.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο ήχος.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο μπορεί να χαλάσει τη δικιά μας, παραδείγματο χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε στο Mad Radio 106,2, όπως πολύ καλά άκουσες. Και ναι, έχουμε ακόμη μία ώρα μουσική, ενέργεια, γέλιο και λίγο από αυτό το απαραίτητο χάος που χρειάζεται κάθε μέρα για να ξεκινήσει σωστά. Ξυπνάμε την πόλη, λοιπόν, ανεβάζουμε τη διάθεση και πάμε να κάνουμε αυτό το πρωινό λίγο πιο φωτεινό και σίγουρα πιο δυνατό. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
5: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
6: Και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για το ποια ζώδια έχουν άστρο αυτό το μήνα. Έχουμε τη Μαντάμ Ζαΐρα, ναι, καλά άκουσες, είναι η Κάτια δηλαδή, που σου λέει το μέλλον σου μόνο μια κάρτα, με τα ταρότ της δηλαδή. Αρκεί να στείλεις μήνυμα στο Viber με τον αριθμό 6936 646 656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει το μέλλον σου.
2: Μετά από αυτό όμως, παιδιά, θα ανοίξουμε τις καρδούλες μας, γιατί πλέον είμαστε μια παρέα όλοι μαζί και νιώθουμε αυτή την ασφάλεια. Και θα συζητήσουμε τι θα λέγαμε στον εαυτό μας πριν από ένα χρόνο. Όμως δεν θα σας αφήσουμε έτσι με ερωτήματα και αμφιβολίες, γιατί στο τέλος της εκπομπής θα σας αφήσουμε με τη φράση που θα σας συντροφεύει για όλη την ημέρα και μην τη χάσετε, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ και θα είναι μέχρι και τις 10 για να σου κρατάνε συντροφιά και για να σε ενημερώνουν. Και τώρα ξέρεις τι ώρα είναι τώρα. Είναι η ώρα, παιδιά, που ανοίγουμε το Ευαγγέλιο. Τώρα είναι η ώρα για. Mad.gr. Ακριβώς. Και τα άστρα, παιδιά, μίλησαν. Ναι, ακριβώς. Και κάποιοι δεν είναι έτοιμοι. Νέοι έρωτες, επαγγελματικές ευκαιρίες, επιστροφές από το παρελθόν και οικονομικές ανάσες έρχονται για όλα τα ζώδια αυτή την εβδομάδα. 29 έκτου με 3 εβδόμου. Κάποιοι θα απογειωθούν λοιπόν και κάποιοι θα χρειαστεί να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Εσύ δεν ξέρω σε ποια πλευρά θα βρεθείς. Πάντως εδώ πέρα έχω ψάξει λίγο και βλέπω ότι στα ερωτικά χαμογελάνε λίγο παραπάνω οι λέοντες, οι υδροχοϊκοί παρθένοι. Αμέ, οι λέοντες μπαίνουν σε φάση όπου μπο ανάβουν φώτα και οι υδροχόοι μπορεί να έχουν γνωριμίες από εκεί που δεν τον περίμενα.
1: Κάτσε τα αυγά του ο υδροχός. Έχει εμένα.
0: Όχι ο δικός υδροχός, ο δικός σου εξαιρεί.
2: Μπορεί να έχει, όχι, μπορεί να έχει σχέση με σένα.
0: Ναι, να έχει κάτι πολύ θετικό. Και εδώ πέρα βλέπω ότι επαγγελματικά πιο δυνατά παίζουν οι κρυοί, οι εγώκεροι και οι λέοντες. Οπότε θα ανοίξει ο ουρανός στους λέοντες. Δεν θα ξέρουν από πού να το πιάσουν.
2: Θα λάμψουμε.
0: Και μικρές ανασούλες, να πω και αυτό και να το κλείσω, θα πάρουν στα οικονομικά και οι δίδυμοι, οι τοξότες και οι ταύροι. Μικρές ανασούλες όμως αυτοί.
1: Η ζυγή είναι πουθενά ή μας παράτησαν?
0: Η ζυγή. Μας παράτησαν. Κάτσε να δεις που είναι.
2: Σας έχει ρουφήξει πανσέλινος βρυσίδα.
0: Μετά την τελεία.
1: Αμέσως τώρα θα βάλουμε εμείς τελεία. Θα ακούσουμε το Age of Desire και σε λίγο θα ανοίξουμε τις καρδιές με το Group Therapy και έχουμε μια απορία σήμερα. Τι θα έλεγε στον εαυτό σου ένα χρόνο πριν? Οχ, έχω πολλά να πω εγώ. Στείλε στο Viber 6936 646 656 τη δική σου άποψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί να σου κρατάμε συντροφιά και να σου ανοίγουμε τις καρδούλες μας. Γιατί

0: Σειρά. Δεν μπορώ να πω. Α. Μην κοιτάς που σου φαίνεται βλακεία, κούκλα μου. Και ο ρόλος σου είναι μεγάλος ρόλος. Δέξου τη σειρά. Γιατί κάνεις βλακείες.
1: Αυτό είπες. Ωραία. Εγώ ένα χρόνο πριν.
0: Θέλω να το κάνεις όμως σαν να μιλάς.
1: Σαν να μιλάω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βρυσίδα. Χώρισε με τον τοξικό που είχες. Δεν κάνει τζάμπα χαλάσει το καλοκαίρι σου.
2: Πολύ ωραίο.
1: Όχι, αυτό ήταν άλλο τοξικό. Αυτό ήταν δύο χρόνια πριν που μου έφαγε τα λεφτά.
2: Τόξικ, τόξικ. Ωραία. Εγώ θα έλεγα στον εαυτό μου ένα χρόνο πριν, Κατερίνα μου, πρέπει να αρχίσεις να αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου και να δίνεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο να τον αγκαλιάζεις και να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν. Και θα το έλεγα και τώρα αυτό. Και τώρα και ένα χρόνο πριν. Κάθε χρόνο θα λέμε τα ίδια, Κατερινάκη. Ακούς.
0: Πάντως εδώ πέρα μας έχει στείλει και η Έλενα μήνυμα, η οποία μας λέει: εγώ, παιδιά, αυτό που θα έλεγα στον εαυτό μου ένα χρόνο πριν θα ήταν: πρέπει να χωρίσεις χθες, γιατί ο κατάλληλος άνθρωπος για σένα είναι ήδη εδώ και απλά δεν τον βλέπεις. Έχουμε και αυτές τις ρομαντικές ψυχές, ρε παιδιά. Εσείς τι θα θέλατε να πείτε στον εαυτό σας? Είτε στείλτε μας μήνυμα στο 6936-646-656 στο Viber του ταθμού, είτε κάντε μια ενδοσκόπηση, ρε παιδί μου. Γράψτε το στο ημερολογίο σας, στις σημειώσεις σας, κλείστε τα μάτια αν δεν οδηγείτε και σκεφτείτε το. Πάντως ένα πράγμα πρέπει να το κάνετε σίγουρα. Πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ, να στείλετε μήνυμα στο Viber που σας είπα, γιατί αν θέλετε να μάθετε τι σας ετοιμάζει το μέλλον σας και να μην είστε πάλι ένα χρόνο μετά από τώρα και να λέτε: α, λάθος έκανα που δεν δέχτηκα τη σειρά, που δεν χώρισα τον τοξικό, που δεν έδωσα στον εαυτό μου όσα θα άξιζε. Μπορείτε να μάθετε ακριβώς τι θα γίνει στο μέλλον σας σε μία ερώτηση που θα μου θέσετε εσείς και εγώ θα τραβήξω μία κάρτα ταρό ώστε να σας την απαντήσω. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber μας 6936-646-656 για να μην έχουμε μελλοντικά δράματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαστε εδώ με πάρα πολύ διάθεση για την αγαπημένη μου ώρα και στιγμή για τα.
1: Τα ρο.
2: Και για να δω, είμαι η Madame Ζαΐρα και έχω ήδη τραβήξει μια κάρτα την οποία θα δώσουμε, με την οποία θα δώσουμε απάντηση στην ακροάτριά μας, την οποία επειδή την άκουσα έτσι τυχαία πριν που μας μίλαγε, άκουσα ότι τη λένε Φωτεινή. Για να δούμε αν είναι εδώ και μας ακούει. Καλημέρα Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
2: Το μάντεψα τελείως τυχαία το όνομά σου, δεν είναι ότι σε άκουσα πριν λίγο. Τόσο καλή.
3: Η Madame Ζαΐρα, το είπε σίγουρα.
2: Ναι. Για πες μου, Φωτεινή, έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις για εμένα?
3: Τα ερωτικά μου με απασχολούν αυτή την περίοδο, είναι η αλήθεια.
4: Σε όλο τον κόσμο. Είναι η περίοδος.
3: Εντάξει, σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι έχουν και τα οικονομικά πολύ. Εγώ, όχι ότι έχω πολλά λεφτά, αλλά τα οικονομικά μου, επειδή πάνε κατά διόν, θα ήθελα να μάθω.
2: Για τα ερωτικά. Σωστά. Παραδόξως πάντως, σου έχει τύχει μία κάρτα με χρήματα. Παρ' όλα αυτά, μπορούμε να την ερμηνεύσουμε για τα ερωτικά σου, αφού είναι αυτή η ερώτησή σου. Απλά να ξέρεις ότι μάλλον τα χρήματα είναι κάτι που σε απασχολεί αρκετά έντονα. Διότι
3: σίγουρα
2: σου έχει τύχει το 10 of Pentacles, που είναι τα 15α, το οποίο συνήθως το χρησιμοποιούμε για το ότι θα υπάρξει ξαφνική άνοδος στα οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, στα ερωτικά που με ρωτάς εσύ τώρα, είναι κάτι λίγο διαφορετικό από αυτό. Mm-hmm. Τι σημαίνει λοιπόν? Σημαίνει ότι ξαφνικά θα χρειαστεί να επιλύσεις κάποιο πρόβλημα με σκέψη, δηλαδή θα έρθει κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτείς πάρα πάρα πολύ καλά πριν λάβεις αποφάσεις. Τι έχει έρθει ήδη?
3: Όχι άλλο κάρβουν, όχι άλλες σκέψεις.
4: Να ξέρεις, από αλλού το έψαχνες, αλλού σου ήρθε. Κοίτα ξανά τα οικονομικά, στροφή.
2: Δεν είναι πάντως κάρβουνο, να σου πω. Δεν είναι κάρβουνο. Okay. Είναι ουσιαστικά ότι υπάρχουν κάποιες προοπτικές ώστε να αναπτυχθεί κάτι. Είναι ουσιαστικά μια βεβαιότητα.
3: Ωραία.
2: Που θα έρθει. Θα είναι κάτι βέβαιο.
3: Οκ, okay, άρα με θετικό πρόσημο το πάμε.
2: Ναι,
3: τέλεια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, και είναι αρκετά ευχάριστο. Επίσης, να ξέρεις ότι είναι και συγκεκριμένο ζώδιο η κάρτα που σου έχει τύχει.
4: Ποιο?
2: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται στα ελληνικά.
5: Για δείξτε μου.
2: Virgo.
4: Παρθένος.
2: Παρθένος, μπράβο.
3: Παρθένος.
2: Ναι.
3: Θα μου τύχει Παρθένος?
4: Έτσι,
2: κάτι
4: δηλαδή.
2: Κάτι θα συμβεί με κάποιον Παρθένο ή θα έχει κάτι έντονα, π.χ. μπορεί να έχει τον Ερμή στον Παρθένο του. Πάντως υπάρχει μέσα το ζώδιο αυτό που είναι Παρθένος και είναι και ένα ζώδιο της γης.
4: Επίσης, να ξέρεις, με τη νέα Πανσέληνο, η Παρθένη λέει εδώ πέρα ότι τα ερωτικά τους χαμογελάνε. Οπότε μήπως κατά τύχη. Τι ζώδιο
3: θα είσαι? Εμένα τον κρυό. Θα βγουν εμένα τον κρυό εδώ που γίνεται χαμός με τη φωτιά μου.
4: Ωραία. Θα γίνει πυρανάλαμα.
2: Πάντως εδώ πέρα αυτή είναι μια κάρτα της οικογένειας και της σταθερότητας. Οπότε νομίζω κάτι καλό θα συμβεί.
3: Μάλιστα.
4: Σε ευχαριστούμε
3: πολύ, ωραία,
4: πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
3: Μακάρι.
4: Ελπίζουμε να πάνε και όλα καλά.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Φιλάκια Φωτεινή.
3: Να είστε καλά. Καλή
2: να λάμπεις πάντα, Φωτεινή. Γεια σου.
4: Μείνετε λοιπόν μαζί μας, γιατί εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια, τις καλύτερες προβλέψεις και είσαι ναι στο Mad Radio 106,2 για περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια και τα λέμε και εμείς σε πολύ λίγο.

0: καλημέρα. Μα τη τραγουδάρανε αυτή. Όσες φορές και να την ακούμε, δεν τη βαριόμαστε με τίποτα. Σου θυμίζει καλοκαίρι, κοκτέιλ, παραλία ή κοκτέιλ βραδινό. Έτσι με τις φίλες σου για ποτό, κλεράκια σου.
1: Ή κοκτέιλ.
0: Γενικά κοκτέιλ δεν κοκτέιλ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι θέλω να σου πω, μιας που λες για κοκτέιλ και καλοκαίρια και τα τραγούδια. Ο Κοτσόβολος λοιπόν γιορτάζει όπως πρέπει. Summer party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα The Mall Athens, στο επίπεδο 0, με αγορά 2 προϊόντων και αν έχεις δώρο την αξία του. Την αξία του ΦΠΑ, έτσι. Σε περιμένουν επιπλέον διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Μην το χάσεις, οπωσδήποτε πρέπει να είσαι εκεί. Αλλά και πολλά ακόμη προϊόντα τεχνολογίας, interactive activation, στα πιο fun events, μουσική όλη μέρα και live από το Mad Radio και πολλά άλλα. Θα είμαι και εγώ εκεί, άμα θέλεις να τα πούμε. Τα λέμε το Σάββατο, λοιπόν, 4 Ιουλίου, στον Κοτσόβολο, The Mall Athens, στο επίπεδο 0. Μην το χάσεις.
2: Ωραία, οπότε αύριο θα πάμε όλοι στο Mall για να ακούσουμε την φωνή. Της Κατερίνας.
0: Όχι Σάββατο, καλέ, Σάββατο 4 Ιουλίου.
1: Έχει εδώ πόση ώρα που λέει ότι είναι Παρασκευή κάθε μέρα.
2: Νιώθω και χθες ότι ήταν Παρασκευή και σήμερα είναι Παρασκευή. Αφήστε με ήσυχη.
1: Ζει στη ζωή της μαρμότας όλα. Επαναλαμβάνεται.
2: Ζω στην ζωή της Παρασκευούλας.
0: Κάθε μέρα Παρασκευή.
2: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι ευχάριστο γιατί κάθε φορά ανυπομονώ να έρθω αύριο. Μπερδεύομαι όμως. Ξέρεις όμως τι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να με μπερδέψει αυτό.
0: Τι άλλο. Σήμερα μόνο μπερδεύεσαι.
2: Ναι, επειδή μόνο μπερδεύομαι σήμερα, θα πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα της ημέρας, να μην ξεμπερδευτούμε. Και όλα να μας πει και η Χρύσα Γρίβα που είναι στο μικρόφωνο τι μέρα έχουμε, γιατί έχω καεί τελείως. Να συνδεθούμε λοιπόν με το Newsbomb ώστε να μάθουμε τι γίνεται στην επικαιρότητα. Καλημέρα, Χρύσα.
3: Καλημέρα σας, είναι τρίτη ακόμη. Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό μετά από έκρηξη βόμβα στην είσοδο κτηρίου πολυτελών διαμερισμάτων. Στόχος ήταν ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμερ Μολάεφ, που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του, η σύζυγός του που ακροτηριάστηκε και ο 13χρονος γιος τους. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, έπειτα από βαριά κακοποίηση που υπέστη από τη μητέρα του και τον σύντροφό της. Χτυπούσαν το παιδί ανελέητα, είπε η εισαγγελέα στην αγόρευσή της. Ξεκινά η θερμή εισβολή στη χώρα μας, έως και τους 37 βαθμούς σήμερα τα θερμόμετρα στην Αττική, ενώ αμέσως μετά αναμένεται αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με βροχές και πτώσεις της θερμοκρασίας. Συνεχίζονται οι εκπλήξεις στο Μουντιάλ. Γερμανία και Ολλανδία επιστρέφουν σπίτι τους καθώς αποκλείστηκαν από την Παραγουάη στα πέναλτι και το Μαρόκο αντίστοιχα. Δύσκολη πρόκριση για τη Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία με 2-1. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα summer parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 1η Ιουλίου. Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
9: Τρεις Εργενίδες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
11: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
12: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
12: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάση.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρα 106,2 ακούς και δεν ξέρω που μας ακούς, αμάξι, σπίτι, όπου και να μας ακούς, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για σήμερα. Γιατί εμείς θα σου φτιάξουμε την ημέρα και θα σου δώσουμε πάρα πολλά tips. Γιατί τώρα είναι η ώρα για...
1: Beauty tip of the day by Troublemaker.
2: Ακριβώς, και έρχομαι εγώ η beauty guru σου να σου πω το εξής. Τα πιο όμορφα καλοκαιρινά looks συνήθως είναι και τα πιο απλά, παιδιά. Λίγο χρώμα, λίγη λάμψη και αυτό το fresh αποτέλεσμα που δείχνει σαν να μην προσπαθείς καθόλου. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Jinky Cream Blush στην απόχρωση Mood Swing Pink για φυσικά Rosy Cheeks και το Plot Twist Highlighter Illuminator στην απόχρωση Spiraling Pink με την creamy υφή του που λιώνει πάνω στην επιδερμίδα χαρίζοντας ένα juicy glow που δείχνει απόλυτα φυσικό. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, φωτεινό και summer to ready, σαν να σε πέτυχε έτσι ο ήλιος στην καλύτερη σου στιγμή. Επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε το εξής. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker και τι πρέπει να κάνετε. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το καταπληκτικό δώρο.
3: Καλά, όσο η Κατερίνα μας τα λέει αυτά, εγώ σκέφτομαι από τι έχουν φτιάξει οι άνθρωποι. Τι έχουν φτιάξει.
2: Έχουν φτιάξει καταπληκτικά προϊόντα, παιδιά. Τα έχω δοκιμάσει και πραγματικά έχω ξεχωρίσει πάρα πολλά από αυτά τα 7 που θα πάρετε κι εσείς και θα τα διαχειριστείτε.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι έχει κατασκευάσει η Νορβηγία.
2: Τι έχει.
3: Α, δεν σου λέω ακόμα, να περιμένεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι με αυτό το vibe του cocktail summer, αυτό, με αυτό σας ανοίγουμε.
1: Παιδιά, και... τι γίνεται όμως, συγγνώμη, και το προηγούμενο cocktail και εδώ cocktail, θα τους μεθύσουμε τους ανθρώπους χρονιάτικα. Όμως
0: είναι cocktail καφέ.
1: Αφού
0: cocktail
1: είναι...
0: καφέ.
1: Κοκτέιλ καφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ τον καφέ σου βάζεις και τίποτα μέσα.
0: Για να την παλέψω. Αλλιώς δεν παλεύετε με αυτόν τον καιρό.
1: Τη δέχομαι. Τη δέχομαι. Φαίνεται, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι, γίνεται η εκπομπή όλο και πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε λίγο για τη Νορβηγία που κατασκευάζει κάτι.
1: Άκου, άκου. Είναι καταπληκτικό αυτό που κατασκευάζει. Το είχα σκεφτεί πριν πολλά χρόνια. Καλά, γιατί δεν υπάρχει ένα τέτοιο. Λοιπόν, δεν είχα τα λεφτά να το φτιάξω. Το φτιάξε η Νορβηγία βέβαια. Είχα εγώ το όνειρο και το όραμα, αλλά δεν είχα τα λεφτά. Λοιπόν, η Νορβηγία κατασκευάζει το πρώτο τούνελ στον κόσμο για τη διέλευση πλοίων, παιδιά. Γιατί σκεφτόμουν, καλά κάνουν αυτόν τον κύκλο για να πάνε κάπου. Η Νορβηγία δεν θα κάνει πλέον κύκλο. Φτιάχνει το πρώτο θαλάσσιο τούνελ στον κόσμο, μέσα από βράχο, προφανώς, αυτό το τούνελ που είναι, ώστε να περνούν μεγάλα πλοία, ακόμα και κρουαζερόπλοια.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχουν σκάψει σε εκείνο το σημείο.
1: Ναι.
0: Μπήκανε μέσα στη γη και από πάνω έχει απικία, ας πούμε, έχει σπίτια.
1: Μπορεί,
0: έχει
1: ναι. Κοίτα, πω, δεν ξέρω ποιο βουνό είναι.
2: Νομίζω ότι είναι πιο προς βραχοσίδα.
1: Ναι, μάλλον κάτι τέτοιο.
0: Α, δεν γιατί, για φαντάσου να ήταν σπίτια πάνω και να περνάει και να τρίζει το.
2: Σκέψου λίγο πώς είναι η Λευκάδα σε εμάς.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες, που περνάνε ουσιαστικά ανάμεσα.
1: Εμείς δεν περνάμε όμως από τούνελ,
0: δεν
1: έχει γέφυρα.
2: Ναι, αλλά σκέψου αυτό που
1: είναι έχει και θαλάσσιο. Ναι. Έχει και θαλάσσιο.
2: Αλλά εκτός από αυτό σκέψου, έστω και τη γέφυρα σκέψου ρε παιδί μου, αλλά με πλοίο. Αντί δηλαδή να...
1: Ναι. Σίγουρα, λοιπόν, δεν ξέρουμε ακριβώς, θα το δούμε. Βέβαια με το τούνελ η διέλευση θα γίνεται σε περίπου 10 λεπτά. Κατάλαβες. Και η κατανάλωση καυσίμων θα μειωθεί έως και 60%.
0: Οπα.
1: Οι εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν. Α, τώρα ξεκινάνε. Α, καλά, το 31 θα κατελειώσουν. Εντάξει. Καλά,
0: Θεού θέλοντος.
1: Τι λακούβα είναι. Τι λακούβα λέω. Τι τούνελ είναι αυτό. Εγώ το ήθελα σε 2 χρόνια να είναι έτοιμο. Τρομάρα μου.
2: Εσύ εδώ, ωριακά, το ήθελες λακούβα.
1: Εμείς εδώ ψάχνουμε. Όχι, λακούβα που λες. Εμείς ψάχνουμε ποιος φταίει για τις λακούβες και εκεί πέρα φτιάχνουν τούνελ.
2: Και συγγνώμη, ένα πολύ μικρό fun fact. Το είδατε ότι κάνανε γενέθλια σε λακούβα.
1: Αυτό το είδα. Γιατί με το αφού ήθελα να το βάλω θέμα.
2: Αχ,
1: γιατί μου το καίες το θέμα μου.
2: Δεν το ήξερα. Με συγχωρείτε. Ξεχάστε το εσείς που μας ακούτε. Σαν να μην υπόθηκε ποτέ. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε την φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα. Και πιστέψτε με, παιδιά, δεν θέλετε να το χάσετε. Είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα από το Mad Radio 106,2 και παιδιά, ναι, το ξέρω, στεναχωριέστε γιατί έχετε καταλάβει ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή μας με μερικές αυτές τις λεξούλες που αρκούν να μας δώσουν έτσι τη δύναμη να συνεχίσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το... Quote of the
1: day. Αχ, λοιπόν, το quote of the day είναι «Ακόμα και οι κακές μέρες τελειώνουν». Κράτα αυτό, δεν είναι κακή η ζωή σου, είναι απλά μια δύσκολη μέρα. Αύριο είναι μια καινούργια αρχή και εσύ έχεις πάντα μια νέα ευκαιρία να νιώσεις καλύτερα, να προσπαθήσεις ξανά και να είσαι λίγο πιο κοντά σε αυτό που θες πραγματικά στη ζωή σου.
0: Ξέρετε τι θα ήταν πολύ αστείο τώρα. Τι? Να πω ότι πάμε να κάνουμε την κλήρωση, επειδή νιώθω ότι είναι Παρασκευή και την Παρασκευή κληρώνουμε τα προϊόντα από τα Trouble Maker, τα 7. Θα ήταν τέλειο αυτό να συμβεί.
2: Κάθε μέρα όμως να τα κληρώνουμε.
0: Έλατε. Μπερδεύομαι εγώ να κληρώνω. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, δεν είναι Παρασκευή, είναι Τρίτη.
2: Αλλά οπότε... κάθε μέρα τι κάνουμε?
0: Κληρώνουμε.
2: Όχι, χαιρετάς τον καπετάν Νίκο.
0: Α, να χαιρετήσω λοιπόν. Χαίρε καπετάν Νίκο, να πλέτε καλά εκεί που είστε. Όχι, δεν κατάλαβα ότι έπρεπε να χαιρετήσω. Έπρεπε να το καταλάβω όμως, γιατί παιδιά τελείωσε η εκπομπή μας για σήμερα. Αλλά δεν είναι Παρασκευή, οπότε και αύριο εδώ θα είμαστε πάλι. Ήμασταν τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πεφτίτσι και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο 7 με 10 το πρωί.
1: Μέχρι να έρθει αυτό το αύριο όμως, καλά να είμαστε, σας αφήνουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη. Και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατρίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Φιλάκια πολλά.
0: Φιλούμπε.
1: Άιντε τσάου. Hot Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και για πες, ωραίος ο καφές.
5: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
4: Δηλαδή,
5: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
6: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες

0: Γίνε κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε, Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο. Όπως γίνεται κάθε πρωινό, 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Τι χαμός μεγάλος θα γίνει σήμερα. Να σας πω ότι έχω μια εκπομπή υπεργεμάτη. Νομίζω ότι δεν χωράμε στο τρίωρο. Ίσως χρειαστούμε παραπάνω.
0: Mad Radio 106,2.

Αυτό το πράγμα που θέλεις να χορέψεις, παρέα με το WhatsApp Panda. Σε νέα εποχή WhatsApp Under 30, όλοι είναι κάτω των 30, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ πολύ περισσότερο. Υπέροχα πράγματα αυτά που θα συμβούν σήμερα, γιατί μπορεί να είναι τελευταία του μήνα, μπορεί κάπως τα πράγματα όλα να μας ζορίζουν. Αν το energy είναι ακόμα στο πάτωμα και προσποιείς ότι έχεις όρεξη για δουλειά σου, πρέπει κάπως, ρε παιδί μου, να πάει μπροστά αυτή η μέρα. Εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω. Περισσότερη μουσική. Πάμε. Όλα τα red flags στην άκρη. Δεν μας χαλάει τίποτα το vibe. Skip η τοξικότητα. Πίνουμε παγωμένο καφέ ή παγωμένο τσάι ή παγωμένο το σπάω, whatever. Αρκεί να είναι δρόσερο. Και πάμε να κλείσει ο μήνας όπως ακριβώς θα έπρεπε. Με εμάς εννοείται σε πρώτο πλάνο. Η BB Rexha και οι Faithless έρχονται να μας φτιάξουν τη διάθεση με το New Religion εδώ στο

Πιστόβολο σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα σας, γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολο φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens. Ο Κοτσόβολος ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι είναι το ραντεβού, μέχρι τις 7 Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στην live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, παρακαλώ. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Μαζί στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Ενώ από τις 3 μέχρι τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με Κατερίνα Πεφτίτση. Γιάννη Χατζηγεωργίου, θα μετατρέψουμε όλο τον παλμό του Summer Party. Θα γίνει μεγάλος χαμός. Το mad.gr δηλώνει συμμετοχή.

0: μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr. Θα ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω με Ελένη Φουρέιρα και FY.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό μετά από έκρηξη βόμβα στην είσοδο κτηρίου πολυτελών διαμερισμάτων. Στόχος ήταν ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Μερμολάεφ που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του. Ενώ η σύζυγός του ακροτηριάστηκε. Άνδρας αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι γιατροί που περιέθαλψαν το θύμα στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε σφιγμό και έτσι διασωλήνωσαν τη γυναίκα με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Η τενίστρια Ναόμι Οσάκα έκανε ακόμη μια εμφάνιση που συζητήθηκε όχι μόνο για την απόδοσή της στο κόρτ, αλλά και το ντύσιμό της. Η 4 φορές πρωταθλήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό κιμονό, αποτείοντας φόρο τιμή στην ιαπωνική της κληρονομιά. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
9: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Ιούλιος μας. Να σας πω ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Δήμο του Πειραιά και διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο στις 8.30 στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είσοδος ελεύθερη για όλους. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι η Αμερική τραγουδά. Freedom 250. Γιορτάζουμε 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, τη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Μια συνευλία που εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό αυτών. Η εκδήλωση θα αναδείξει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς και θα φέρει το ελληνικό κοινό δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης Αμερικανικής country μουσικής.

0: Live. Θέλεις να μπει στο Nick's Drop Season 2, να σου πω ότι δεν αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή. Πρέπει και να αποδείξεις το ταλέντο σου. Γράψε τους στίχους πάνω στο beat που θα βρεις στο TikTok του Matt και στο matt.gr κάθετος Nick's Drop. Γράφα το βίντεο και στείλ το στο matt.gr κάθετος Nick's Drop. Οι νέοι κάτω των 30 έχουν το WhatsApp Under 30 και απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ μα πολύ περισσότερο.
1: Mad Radio 106,2.

0: Techubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kalitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Smart Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Το τρομοκρατημένο βλέμμα της Κατερίνας. Μην το πεις! Την έβλεπα μπροστά μου την ώρα που το άκουγα πραγματικά. Τι τραβάει αυτό το κορίτσι πραγματικά βαρέα και ανθυγινά. Την Κατερίνα Ψύχα που αντέχει τον Πέτρο Τριανταφύλου κάθε απόγευμα στο Mad Drive, εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται μουσικό σαν σήμερα και έχω και μία έκπληξη. Mad Radio.

των 6,2. Πρωινό Τρίτης, πανέτοιμη για μουσικό σαν σήμερα. Βάζω μπροστά την μηχανή του χρόνου. Και πάμε, πάμε στο 2001. Η απόλυτη γυναικεία συμμαχία, Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Maya Pink. Διαλύει πραγματικά τα βρετανικά charts. Το Lady Marmalade, φτιαγμένο ειδικά για την ταινία Moulin Rouge, πάει καρφωτό στο νούμερο 1, μένει εκεί για εβδομάδες και γίνεται τεράστιος παγκόσμιος ύμνος. Άλμα στο 2009, οι U2 ξεκινάνε από την Βαρκελόνη την επική περιοδία 360 Tour, 109 συναυλίες αργότερα και στην Ελλάδα ήρθαν, έσπασαν παγκόσμιο ρεκόρ εισπράξεων μαζεύοντας 735 εκατομμύρια δολάρια, ρεκόρ που κράτησε μία ολόκληρη δεκαετία μέχρι να τους το πάρει ο Ed Sheeran. Το 2019 τώρα ξεσπάει ένας από τους μεγαλύτερους πολέμους σύγχρονη pop, η παλιά δισκογραφική της Taylor Swift πουλιέται στον manager Scooter Brown, δίνοντάς του τον πλήρη έλεγχο των παλιών τραγουδιών της Taylor. Η ίδια τον κατηγορεί για bullying και ανακοινώνει ότι θα ξαναηχογραφήσει τα πάντα από την αρχή για να ρίξει την αξία τους. Και κλείνουμε τα σημερινά γενέθλια. Έχουμε σήμερα 30 Ιουνίου. Το 1943 γεννιέται η Florence Ballard, ιδρυτικό μέλος των θρηλυκών Supremes, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πολύ πολύ νωρί.

1968 ο εκρηκτικός Φίλιπ Άσελμο, ο τραγουδιστής των Παντέρα, έρχονται στο Release Athens 2026. Και να σας πω, το 1983 η pop star Sheryl Cole από τις Girls Aloud έχει τα γενέθλιά της. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Επιστροφή στα δικά μας, επιστροφή στη

Φίλος, φίλη, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστή τον υπέροχο Θέμη Γιοργαντά. Αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ το ραντεβού είναι για το Μέγκα και εννοείται ότι θα είμαστε όλοι συντονισμένοι. Ένα απίστευτο σκηνικό διαβάζω στο Σικάγο. Η Μισελ Ομπάμα και η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Τέμ εισέβαλαν ξαφνικά σε εργαστήριο συγγραφής τραγουδιών για νεαρά κορίτσια. Η Τέμ ανέλαβε χρέη μέντορα, ενώ η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ της Αμερικής έδωσε μια συγκινητική, πραγματικά ενθαρρυντική ομιλία για το μέλλον των παιδιών αυτών. Και μας αρέσουν πολύ αυτές οι κινήσεις, αυτές οι εκπλήξεις. Εδώ Dave και Tems, Rain Dance, στο Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Cubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. 7 με 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, τη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Η βραδιά εννοείται ότι συνεχίζεται. Ναι, έτσι. 11.30 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα, το Sky Cubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι, στο Πασαλιμάνι. Make-up, touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Θα γνωρίσεις και εσύ την νέα Sky Tubes Tubing Mascara ή μασκάρα, αν θέλετε, της Maybelline New York. Θα ζεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Θα ανακαλύψεις υπέροχα, υπέροχα πράγματα και θα περάσεις καταπληκτικά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το WhatsApp στην παρέα για τους Under 30. Υπάρχει το WhatsApp Under 30 για να απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και έρχομαι με Milky David Guetta και ένα τραγούδι που θα σου φτιάξει τη διάθεση.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό μετά από έκρηξη βόμβα στην είσοδο κτηρίου πολυτελών διαμερισμάτων. Στόχος ήταν ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Ερμολάεφ που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η σύζυγός του ακροτηριάστηκε. Άνδρας αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι γιατροί που περιέθαλψαν το θύμα στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε σφιγμό και έτσι διασωλήνωσαν τη γυναίκα με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελληνίων εξετάσεων. Η τενίστρια Ναόμι Οσάκα έκανε ακόμη μια εμφάνιση που συζητήθηκε όχι μόνο για την απόδοσή της στο κόρτ, αλλά και τον ντύσιμό της. Η 4 φορές πρωταθλήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό κιμονό, αποτείοντας φόρο τιμής στην ιαπωνική της κληρονομιά. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά. Πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Κοτσόβολος γιορτάζει όπως ακριβώς πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος. Και εννοείται ότι είμαστε όλοι καλεσμένοι αυτό το Σάββατο 11 το πρωί στο κατάστημα The Mall Athens, στο επίπεδο 0 του εμπορικού κέντρου, με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Επιπλέον σας περιμένουν διαγωνισμοί για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Προϊόντα τεχνολογίας, interactive activations, τα πιο fun events, μουσική όλη μέρα και live link από το Mad Radio 106,2. Πολλά ακόμα θα βρεθούν εκεί.

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Οκ, το ακούω, το WhatsApp είναι εδώ για σένα. Είναι πάντα εδώ, δεν χρειάζεται. WhatsApp Under 30 και για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνετε περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορείτε να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο. Να σας πω την επόμενη δική μας ώρα έχω και υπέροχο ταξίδι. Βεβαίως, ταξίδι προσφορά της Hellenic Seaways. Για το ταξίδι στο Σαλονικό έχει όνομα Aero High Speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά για τα νησιά του Σαλονικού. Να σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Κράτηση μπορείς να κάνεις στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο See More Application. Σε όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, γιατί με Hellenic Seaways μπήκες, έφτασε.

0: Μάτρια.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Κατερίνα,
3: ναι.
2: Μήπως έχεις να μας πεις κάτι?
3: Θα σας πω για ένα πουλί, παιδιά. Ακούστε.
2: Κατερίνα, είναι μονάχα τι ώρα να είναι τώρα, 8 και 43. Είσαι σίγουρη ότι μπορούμε να μιλήσουμε για πουλιά?
3: Ναι, καλέ. Λοιπόν, όπως και να έχει, γενικά δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει μια τάση για πουλιά τελευταία που λέω συνέχεια?
2: Ναι, γι' αυτό φοβάμαι. Ναι. Έχω αποκτήσει πουλοφοβία εξαιτίας.
3: Ναι,
2: δεν είναι ότι δεν.
4: Και μικρές αλλαγές στη διατροφή μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας.
3: Για πες.
4: Τροφές όπως το αγγούρι.
3: Όλη μέρα με ένα αγγούρι είμαι εγώ.
4: Α, μου αρέσει το αγγούρι εμένα. Γελάτε, αλλά να ξέρετε, εγώ μπορώ να τρώω όλη μέρα αγγούρι, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αγγουράκι. Μ' αρέσει και είναι νόστιμο το αγγουράκι. Επίσης με φουσκώνει, λέει το πισίδα, αγγούρι.
5: Μετά μου την έβαλε στο πρόσωπο για να με αναζωογονήσει.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: του μήνα πάει. Payday σήμερα. Χαμός θα γίνει. Ω, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε.
1: Mad Radio 106,2.

2022, μεγάλος ο χαμός που θα γίνει τον μήνα Ιούλιο. Σας το λέω από τώρα να ξέρετε να προετοιμαστείτε, έτσι. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Ήδη ξεκινάμε από πρώτη του μενού με πολύ όμορφα πράγματα. Το WhatsApp είναι πάντα στην παρέα. Με το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορείτε να τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο και όλα αυτά τα ωραία που θα έρθουν τον Ιούλιο. Πάμε για την αναβίση, έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2.

Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Μελένη Xeways για το ταξίδι στο Θεσσαλονικό έχει όνομα Aero High Speed. Πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά για τα νησιά του Σαρονικού. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μονόδρομος το Ελένη Xeways. Εμείς πάντα επιλέγουμε τους καλύτερους και έχουμε και σούπερ διαγωνισμό. Σας τον έχω τάξει από την προηγούμενη ώρα. Δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για σπέτσες και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2-6936-646-656. Γράψε ονοματεπώνυμο και Ελένη Xeways για να μπεις στην κλήρωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, θα τους βρεις στο mad.gr και μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το application, το ολοκένουργιο See More App, See όπως η θάλασσα. Μπορείς να το κατεβάσεις, εκεί θα βρεις τα πάντα για την Ελένη Xeways και όλα της τα δρομολόγια. Πάμε για Somber 12 to 12. Εσείς συνεχίζετε τα μηνύματα γιατί τέλος της εκπομπής έχω κλήρωση και σε στέλνω σπέτσες. Αν δεν έχεις το Plus One, έρχομαι εγώ μαζί σου. 6936 646 656 Ελένη Xeways και ονοματεπώνυμο καλή.

0: δυνατότητας, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό μετά από έκρηξη βόμβα στην είσοδο κτηρίου πολυτελών διαμερισμάτων. Στόχος ήταν ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Ερμολάεφ, που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η σύζυγός του ακροτηριάστηκε. Άνδρας αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι γιατροί που περιέθαλψαν το θύμα στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε σφιγμό και έτσι διασωλήνωσαν τη γυναίκα, με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελληνίων εξετάσεων. Η τενίστρια Ναόμι Οσάκα έκανε ακόμη μια εμφάνιση που συζητήθηκε όχι μόνο για την απόδοσή της στο κόρτ, αλλά και τον ντύσιμό της. Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό κιμονό, αποτείοντας φόρο τιμή στην ιαπωνική της κληρονομιά. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστή.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
5: Αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κωμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τρεις εργένιδες.
12: Άχρηστη.
11: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
11: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
13: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
11: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
13: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Ατζαράκης.
11: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
11: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
11: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
18: Και τι άλλο, Αντώνη.
17: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
19: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
17: Φυσικά.

0: των more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργατα και το After Dark.
3: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
4: ναι,
3: αυτό.
4: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
3: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
4: Ένα χρόνο και κάτι.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
4: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
2: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Ray, where is my husband? Εδώ στο Mad Radio 106,2. Εντάξει, και πρέπει να τον υποδεχτείς με υπέροχη μάσκαρα ή μασκάρα. Και τη βλέπω, είναι ψηλή, είναι πανέμορφη, είναι ξανθιά. Έρχεται. Εννοείται ότι θα κάνει και αυτή τη βόλτα της. Αύριο Τετάρτη το μοναδικό Sky Tubes Van θα είναι σε μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. 7 με 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαια, στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Η βραδιά θα συνεχιστεί 11.30 το βράδυ με 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges, μοναδικά beauty moments. Έλα να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Θα γνωρίσεις από κοντά την Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και θα απολαύσεις μέχρι και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μουτζουρώνεσαι για βλέμμα που παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic

Shouse, won't forget you εδώ στο Mad Radio 106,2. Συγγνώμη, πέρασε μια πολύ όμορφη γυναίκα έξω από το στούντιο και αφαιρέθηκα. Καταλαβαίνετε, έχω και μια άλλη πολύ όμορφη γυναίκα μέσα στο στούντιο. Τι να κάνω πια δηλαδή, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Θα φοράω όπως φοράνε τα άλογα που βάζουν το παροπίδες. Παροπίδες που πάνε και βλέπει. Λοιπόν, να σας πω ότι νικήτρια έχουμε σήμερα, η Ζωγραφιά, πολύ ωραίο όνομα, Ζωγραφιά Βουδούρη, συγχαρητήρια, έχει κερδίσει το ταξίδι από Hellenic Seaways με αέρο high speed, θα πάει και θα περάσει πάρα πολύ όμορφα στις Πέτσες. Ζωγραφιά, κάνε μια βουτιά και για εμάς. Να σας πω ότι έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη, θα είναι στην ραδιοφωνική σας παρέα για τις επόμενες 3 ώρες, στις 4 κοντά σας η Faye Vocus, στις 6 Mad Drive,

0: μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Uni Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
12: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική. Θέατρο. Ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση, βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Μάντ μεσημεράκι. Εδώ είμαστε, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μέχρι και τις 4. Θέλω να σου πω ότι ξεκινάει μια εκπομπή γεμάτη δώρα, ταξίδια, καλοκαίρι, ζεστό αέρα, θάλασσα, όνειρα. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Sexy Love έρχεται. Nothing Breaks Like a Heart και Chanel.
0: Μάντ Radio 6,2.

Sexy love ακούσαμε και από πού ακούμε άραγε τις πιο ερωτικές ιστορίες διακοπών? Από το κουφονίσι. Από ένα κουφονίσι θα έχεις ακούσει μια ωραία καλοκαιρινή ιστορία. Γι' αυτό το λόγο και εμείς μαζί με την Blue Star Ferries δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για κουφονίσι και επιστροφή. Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber μας στο 6936646656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπαίνει στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Γιατί κάθε ταξίδι, κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα πάντα από το νέο See More App. See, όπως η θάλασσα. Στείλε τώρα μήνυμα. Μην χάσεις ευκαιρία για αυτή την ταξιδάρα. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

για τα ζώδια που όλοι περιμένατε και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας πω αρκετά σήμερα, οπότε πάμε γρήγορα γρήγορα. Κρυαράκια μου, μετακόμιση, ανακαίνιση, η νέα αρχή σε οικογενειακές υποθέσεις. Ο Ιούλιος ανοίγει την ετήσια αυλαία τύχης σε ερωτικά και θέματα παιδιών και φέρνει εξελίξεις που αλλάζουν την προσωπική σου ζωή. Ταυράκια μου, ο Ιούλιος φέρνει συμφωνίες ταξιδιών.

ταξίδια και επαγγελματικές εξελίξεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά σου. Δίδυμη, τα εισοδήματά σου όχι μόνο αυξάνονται, αλλά λαμβάνεις και αναδρομικά χρήματα. Αυτός ο μήνας σου ανήκει. Καρκινάκια μου, ο Ιούλιος φέρνει εντυπωσιακή οικονομική εύνοια, αντί να τη δούμε, με προτάσεις και λύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά σου. Χτύπα ξύλο. Λιονταράκια, η ζωή σου πρόκειται να αλλάξει από τώρα έως το επόμενο καλοκαίρι με τύχη, εύνοια, αλλαγές και τώρα βλέπεις το teaser που έρχεται. Παρθενάκια μου, ένας ερωτικότατος μήνας, με την Αφροδίτη στο ζώδιό σας, το να ερωτευτείτε είναι εύκολο. Το να διαλέξετε ανάμεσα σε παρόν και παρελθόν, εκεί είναι το δύσκολο. Ζύγος, αν αποφύγεις μπερδέματα, διαφωνίες και παρερμηνίες από την καριέρα σου, μπορεί να έχεις μια ωφέλιμη εργασιακή πρόταση που επανέρχεται. Σκορπιός, ο Ιούλιος επαναφέρει θέματα σπουδών, επαφών με το εξωτερικό, αλλά και ξεχασμένων νομικών υποθέσεων. Τοξοτάκια μου, αν έχετε ξεχασμένα χρέη, τώρα είναι η στιγμή να τακτοποιήσετε τα πάντα για να έχετε νοικοκυροσύνη στη ζωή σας. Υδροχοάκια μου, η ερωτική σας ζωή μπαίνει σε νέα μονοπάτια με το Δία στο Λέοντα, ό,τι ήξερες, ξέχασέ το. Εγώκερος, ο Ιούλιος είναι μήνας σχέσεων, νέων γνωριμιών, αλλά και επανασυνδέσεων, καθώς και τεράστιων οικονομικών ευκαιριών. Και τέλος, ψαράκια μου, σας πρόλαβα όλους. Ένας από τους πιο ερωτικούς μήνες που φέρνει ανέλπιστες ερωτικές εξελίξεις με νέες, αλλά και παλιές γνωριμίες.

0: Ένας ουρανός γεμάτος αστέρια, κάπως έτσι θα φανταστούμε την αυριανή νύχτα, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, το μοναδικό SkyTubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ έως μετά τις 2, μετά το μεσάνυχτα. Το SkyTubes Van σε περιμένει στη πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara της Maybelline New York και απόλαυσε έως και 24 ώρες διάρκεια χωρίς να μου τζουρώνει. Exclusive Beauty Activations, Glam Moments και το πιο iconic beauty stop σε περιμένουν. Πάμε γρήγορα στο newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τρόμος στο Μονακό μετά από έκρηξη βόμβα στην είσοδο κτηρίου πολυτελών διαμερισμάτων. Στόχος ήταν ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος Βαντίμ Ερμολάεφ, που τραυματίστηκε σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ η σύζυγός του ακροτηριάστηκε. Άνδρας αστυνομικός πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Λεμεσό της Κύπρου. Οι γιατροί που περιέθαλψαν το θύμα στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε σφιγμό και έτσι διασωλήνωσαν τη γυναίκα με την κατάσταση της υγείας της να παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας που απαιτείται για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων των φετινών πανελληνίων εξετάσεων. Η τενίστρια Ναόμι Οσάκα έκανε ακόμη μια εμφάνιση που συζητήθηκε όχι μόνο για την απόδοσή της στο κόρτ, αλλά και τον ντύσιμό της. Η 4 φορές πρωταθλήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στο Wimbledon φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό κιμονό, αποτείοντας φόρο τιμή στην ιαπωνική της κληρονομιά. Διαβάστε όλες οι ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεται για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Κοτσόβολη. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
4: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

τα κινητά μας πρέπει να είναι λογικά γεμάτα από reminder. Βάζεις reminder για γενέθλια, βάζεις reminder για λογαριασμούς, για meetings. Βάλε ένα για το μέλλον σου. Τετάρτη 1η Ιουλίου, αύριο δηλαδή, 5 η ώρα το απόγευμα. Είτε αναζητάς τις πρώτες σου σπουδές, είτε ενημερώνεσαι ως γονιός, είτε θέλεις να συνεχίσεις μετά το ΙΕΚ ή τη ΣΑΕΚ, είτε σκέφτεσαι ένα μεταπτυχιακό ή μία αλλαγή καριέρας, αυτό είναι ένα ραντεβού που αξίζει να κρατήσεις. Mediterranean College Open Day στην Πατησίων 94, γιατί από εδώ παντού. Μάθε περισσότερο στο medcollege.edu.gr.

0: Amazing. Κάπως έτσι θα είναι και το δικό σου το τραγούδι, λογικά. Το Nick's Drop Season 2 σε περιμένει, αλλά όχι για πολύ. Μέχρι τις 6 Ιουλίου γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat. Τράβα το βίντεο και στείλε το στο mat.gr / Nick's Drop. Η Λίλα και ο Σταβέντο θα διαλέξουν αυτούς που θα μπουν στο show. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό με τη μήνωση EMI, τραγούδι και βίντεο κλιπ. Mat.gr λοιπόν, / Nick's Drop και δώσε! Hot
1: Radio. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2. Ο ήχο.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ήμουνα με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία. Ένα γκομενέτο. Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου. Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα. Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες. Γυρίζω χωρίς μπύρες. Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτι. Πάνω μας πάρω άλλες. Έρχεται το γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
3: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόνη τη πηγαίνει στη συναυλία. Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω, τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω του τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
3: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
2: Ξέρετε ποια τουαλέτα! Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει ρε εσύ ότι βγαίνετε.
3: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Μάντ μεσημέρα και εδώ είμαστε, Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και δεν ξεχνάμε ότι έχω διαγωνισμό που τρέχει γιατί σήμερα σας στέλνω κουφονίσει με την Blue Star Ferries. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Λαλούνα, Show Me Love και Golden για να μπούμε σε ωραίο καλοκαιρινό mood.

Λούνα! Ακούσαμε μέλισσες και τι ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι και τι ωραία που θα περάσουμε αύριο. Γιατί αύριο Τετάρτη, 1η Ιουλίου, το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μία βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Δεν πρέπει να το χάσεις με τίποτα. Jamaican Bam Bam έρχεται τώρα.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Τεχνιά Γαϊντάνς, εδώ είμαστε στο Mad Radio 106,2. Τώρα θα σου πω για πράγματα που γίνονται στην πόλη μας. Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αύριο στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο. Με τίτλο «Η Αμερική τραγουδά Freedom 250», γιορτάζει τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Η συναυλία εντάσσεται ακριβώς στις δράσεις της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρας ανάμεσα στους λαούς και φέρνει στο ελληνικό κοινό, δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικανικής country μουσικής, το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole. Αύριο λοιπόν στις 8.30 στο προάβλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Mr. Know It All έρχεται τώρα.

0: Hit My Heart ακούσαμε μόλις τώρα και πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στα πετράλαιονα καθώς κατέρευσε πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη ενώ στο σημείο επιχειρεί ΕΜΑΚ. Αναφορές κάνουν λόγο για εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη στο κτίριο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει νέων μειώσεων τιμών από Σεπτέμβριο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλιονάκης επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό που νοσηλεύτηκε λόγω ανευρίσματος, θέλοντας να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου. Εθνικός ήρωας στην Παραγουάη, ο τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από τη φάση των 32. Ο 27χρονος κατάφερε να πει όχι σε τρεις εκτελέσεις πέναλτι των Πάντσερ, ενώ συγκλονίζει η ιστορία του καθώς πούλησε όλα τα υπάρχοντα στο παρελθόν λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο γιος του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο news. bomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκο και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
10: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Κάπα ούτε ακούσαμε εδώ στο Mad Radio 106,2 και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έρχονται. Το μουσικό event της χρονιάς έρχεται στο Mega επιτέλους. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts. Μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιοργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega. Μην το χάσετε!

0: Love Tonight χρειάζεσαι και εγώ είμαι εδώ για να στη δώσω και θα σου δώσω και εισιτήρια γιατί η Blue Star Ferries είναι φοβερή και κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Δίνουμε λοιπόν δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Κουφονήσι και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936-646-656 για να γράψε, συγγνώμη, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπε στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω τον νικητή όπως κάνω κάθε μέρα και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mad.gr. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries και καλά να περάσεις.
1: Mad Radio 106,2.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Πλατάνενχοφ. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Νιώσε εδώ.
1: Γίνε κομμάτι του.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω αυτό.
8: Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερή σαν άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
7: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
8: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
8: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: Ένα One Casino. Εδώ περνά καλά.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου του Αττικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη θέση. Πολύ μπροστά.
3: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad
0: Radio.
4: Μάτι μεσημερά και εδώ είμαστε Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο και όπως κάθε ώρα και αυτήν θέλω να σου θυμίσω για την ταξιδάρα μας. Πάρε μέρος γρήγορα γρήγορα γιατί στο τέλος της εκπομπής κληρώνω. Καλή επιτυχία.
0: Mad Radio 106,2.

Έτσι ευχαριστιόμαστε το καλοκαίρι μας με τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, έχετε κανονίσει τις διακοπές σας ή είστε τίποτα κανονικοί? Στην περίπτωση που δεν, να ξέρετε ότι η Κοτσόβολο σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα σας. Γιατί έφτασε η στιγμή που το καραόκε Madness by Κοτσόβολο φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολο ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι ακριβώς όπως πρέπει. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 το μεσημέρι έως τις 7. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολο στο The Mall Athens, επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι και η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype. Ενώ από τις 3 μέχρι τις 7, το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πεφτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Αυτά είναι. Λοιπόν, την Τετάρτη 1η Ιουλίου, δηλαδή αύριο, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments. Έλα να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες και πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό σε ένα πέρασμα. Ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe. Πάμε τώρα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στα Πετράλωνα καθώς κατέρευσε πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μία αγνοούμενη γυναίκα η οποία λίγο αργότερα εντοπίστηκε από οικία πρόσωπά της. Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες σε διπλανό κτίριο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου Άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει προοπτική νέων μειώσεων τιμών από Σεπτέμβριο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλιονάκης επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό που νοσηλεύτηκε λόγω ανευρίσματος, θέλοντας να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου. Εθνικός ήρωας στην Παραγουάη ο τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από τη φάση των 32. Ο 27χρονος κατάφερε να πει όχι σε τρεις εκτελέσεις πέναλτι των Πάντσερ, ενώ συγκλονίζει η ιστορία του καθώς πούλησε όλα τα υπάρχοντα στο παρελθόν λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο γιος του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μία κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό, δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes On Tour.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς, να το σκάμε με περίεργες παρέες, έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα

Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος, γιατί αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει ακριβώς όπως πρέπει. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα του The Mall Athens στο επίπεδο 0, με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Σε περιμένουν επιπλέον διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και πολύ ακόμη για προϊόντα τεχνολογίας, interactive activations, στα πιο fun events να τονίσω, μουσική όλη μέρα αλλά και live link από το Mad Radio και πολλά πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Κοτσόβολο The Mall Athens, επίπεδο 0.

Η Φέη Βόκου ήρθε. Τρώει, παίρνει δυνάμεις για να φτιάξει το δικό σας απόγευμα. Μάτμα σημεράκι έρχεται στο τέλος του. Έχει γίνει χαμός από τις συμμετοχές σας. Για το διαγωνισμό που σας θέλουμε, κουφονίσει με την Blue Star Ferries. Οπότε θα σας έρθει μήνυμα στο νικητή σε πολύ λίγο, γιατί αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν μπορώ να κληρώσω. Μάτμα σημεράκι ήρθε στο τέλος του. Αντιγόνη Βιντιάδη is out.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Υπάρχουν μουσεία για πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Το μουσείο του σεξ, Νέα Υόρκη. Φαντάσου ότι θα μπεις μέσα σε ένα
3: και
2: μουσείο.
3: Και δεν έχει
2: πουλιά, όχι τα εξωτικά. Απ' τα άλλα, με κρέας.
3: Αληθινά, ή ψεύτικα.
2: Μάλλον και έρνα.
3: Γιατί δεν το ήξερα να πήγαινα το δω.
2: Άντε, να το βάλουμε στα to-do list. Να πάμε να...
4: Σταμάτα!
2: Ωραία.
1: Κάθε πρωί στις 7, στο Mad Radio 106,2.
3: Hello, hello, εδώ είμαι και εγώ. Ένα λεπτό μετά τις 4, ένα μεσημέρι. Τρίτη είναι σήμερα, ακόμα. Καλέ, σαν Κυριακή μου μοιάζει. Τόση ζέστη έχει έξω που φαντασιώνομαι ότι είναι Κυριακή και θα πάω για μπάνιο, κατάλαβες. Έχω και εγώ τα θέματα μου, φυσιολογικό.
1: Radio 106,2.

καλοκαίρι με περισσότερη ενέργεια, περισσότερη μουσική. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2.

0: παιδιά, έσκασε τώρα, έσκασε. Είναι ζεστό. Σας το πω εγώ τώρα εδώ. What is going down? Πώς σου φαίνονται 4 μερούλες, 3 διανυκτερεύσεις στην Ίμπιζα? Τσαμπουίτα και μπονούς. Calvin Harris, εμφάνιση του Calvin Harris στο Ushuaia Club στην Ibiza στις 17 Ιουλίου. Γιατί άμα δεν είχες κανονίσει για το καλοκαίρι, σου κανόνισα εγώ τώρα να σε στείλω ένα τετραημεράκι, 3 διανυκτερεύσεις. Όλα πληρωμένα, αεροπορικά, διαμονές, τα εισιτήρια για την συναυλία. Φανταστικά. Θες. Αν θες λοιπόν, πρέπει να μείνεις συντονισμένος. Και μόλις ακούσεις Calvin Harris, θυμάσαι πως το είχαμε κάνει με τον Harry Styles. Φαίνεται το έχει το όνομα, Harry. Μόλις ακούσεις λοιπόν τραγούδι του Calvin Harris, θα στείλεις μήνυμα στο Viber 6936-646-656 και πάρε και το σποτάκι για να τα έχεις και λίγο πιο τακτοποιημένα.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: This live τον Calvin Harris στην Ίμπιζα. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Madrid.

με αφορμή το American Girls που παίζει αμέσως μετά του Harry Styles, θέλω να σου πω πως η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου, αύριο δηλαδή στις 8.30 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με ελεύθερη είσοδο για όλους. Ο τίτλος της βραδιάς είναι «Η Αμερική τραγουδά», Freedom 250, γιορτάζοντας 250 χρόνια αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατίας. Η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχουμε δημοφιλές συγκρότημα, Restless Road, αλλά και την Julia Cole, η οποία θα είναι εκεί. Δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικάνικης country μουσικής. Αυτή εξάλλου είναι και η, θα λέγαμε, παραδοσιακή μουσική της Αμερικής, η country μουσική. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 8.30, προαύλιο Δημοτικό Θέατρο, Πειραιά, με είσοδο ελεύθερη.

0: εσύ εκεί έξω. Το Nick Drop Season 2 σε περιμένει. Αλλά όχι για πολύ. Μέχρι τις 6 Ιουλίου. Οπότε γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλ το στο ma.gr/nixdrop. Η Λίλα και ο Σταβέντο θα διαλέξουν αυτούς που θα μπουν στο show. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό συμβόλαιο με τη Μήνο CMI, τραγούδι και βίντεο κλιπ. ma.gr/nixdrop. Εκεί θα βρεις όλες τις πληροφορίες που θες και εκεί θα στείλεις και το βιντεάκι σου αν το έχεις έτοιμο. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Συναγερμός στα Πετράλωνα καθώς κατέρευσε πολυκατοικία στον οδό Αλκμίνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε μία αγνοούμενη γυναίκα η οποία λίγο αργότερα εντοπίστηκε από οικία πρόσωπά της. Σε 5 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές καθώς πραγματοποιούνταν εργασίες σε διπλανό κτίριο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου Άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει προοπτική νέων μειώσεων τιμών από Σεπτέμβριο, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλιονάκης επισκέφθηκε τον Ευαγγελισμό που νοσηλεύτηκε λόγω ανευρίσματος, θέλοντας να ευχαριστήσει το προσωπικό του νοσοκομείου. Εθνικός ήρωας στην Παραγουάη, ο τερματοφύλακας Ορλάντο Χιλ, μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από τη φάση των 32. Ο 27χρονος κατάφερε να πει όχι σε 3 εκτελέσεις πέναλτι των Πάντσερ, ενώ συγκλονίζει η ιστορία του καθώς πούλησε όλα τα υπάρχοντα στο παρελθόν. Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε ο γιος του. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Και για πες, ωραίος ο καφές.
9: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
8: Δηλαδή,
9: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
10: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πιεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
11: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music 500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
12: Το πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
13: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

Το έχω ερωτευτεί αυτό, το μοναδικό Sky Tubes Van που την Τετάρτη 1η Ιουλίου έρχεται για μία βραδιά γεμάτη beauty μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας φέρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Θα μας φέρει εκεί Sky Tubes Van, θα μας περιμένει στην πλατεία Κανάρη, στο Πασαλιμάνι, πω για make-up touch-ups από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Δεν έχεις καταλάβει τι θα γίνει εκεί. Fan challenges και μοναδικά beauty moments. Έλα να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York, να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία. Πω, φανταστικό. Η Sky Tubes Tubing Mascara, θέλω να σου πω, της Maybelline New York, έχει διάρκεια 24 ώρες, χωρίς να μοντζουρώνει. Το βλέμμα σου παραμένει τέλειο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο act της βραδιάς. Exclusive beauty activations, glam moments και το πιο iconic beauty stop σε περιμένουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου, 7 έως 10 το βράδυ, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και από τις 11.30 μέχρι τις 2 τα μεσάνυχτα στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι. Έτσι, μαγικά!

0: καλοκαίρι όπως πρέπει. Παπαούτε, αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, γιατί έχουμε summer party Κοτσόβολος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα είμαστε στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0 για το τελευταίο και καλύτερο summer party. Δεν πρέπει να το χάσεις. Με προσφορές, με διαγωνισμούς, παιχνίδια, εκπλήξεις, δροσερά κεράσματα. Θα γίνει χαμός όπως πρέπει όλη μέρα μέχρι τις 8 το βράδυ. Και όσο απολαμβάνεις τα events, θα μπορείς με αγορά 2 προϊόντων και άνω να κερδίσεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Αυτό θα πει καλοκαίρι όπως πρέπει και ξέρει να γιορτάζει ο Κοτσόβολος το Σάββατο στο The Mall Athens. Εδώ επίσης θέλω να σου πω ότι αύριο 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega θα ξαναζήσουμε τη μαγεία των Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Όσοι ήμασταν εκεί, αν δεν ήσουν εκεί, θα την απολαύσεις χαλαρουίτα από τον καναπέ σου.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολη. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Με το masoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο masoutis.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
10: ναι,
9: αυτό.
10: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερή σαν άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
9: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε.
10: Ένα χρόνο και κάτι.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
10: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι.
4: Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Φεύγω μέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα, Τρίτη, μέχρι τις 6. Ακόμα μία ώρα έμεινε που θα κάνουμε παρεΐτσα. Σε αυτή την ώρα θα σου δώσω και προσκλήσεις για το θέατρο. Γι' αυτό μείνε συντονισμένος εδώ, που αλλού στο Mad Radio 106,2 είναι η μόνη δροσιά, τουλάχιστον μουσική, που μπορούμε να σου δώσουμε όπου κι αν είσαι.
0: Mad Radio 6,2.

Εσύ δεν χρειάζεται να κάνεις hold on, γιατί αν θες να ξεχωρίσεις τη μουσική τεχνολογία και τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, να γίνεις μουσικός παραγωγός, να διοργανώνεις μουσικές εκδηλώσεις, να ασχοληθείς με τη δισκογραφική παραγωγή, να διακριθείς στην υποκριτική, υπάρχουν οι ανώτερες σχολές Α, που θα σου προσφέρουν τα καλύτερα προγράμματα καλλιτεχνικών σπουδών στη χώρα. Πάρε μέρος σε διαγωνισμούς, μουσικά projects, μάθε δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες του καλλιτεχνικού κλάδου, κάνε πρακτική στα πιο οργανωμένα στούντιος μουσικής και ηχοληψίας, παρακολούθησε δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης και αν θες να εξασφαλίσεις όλα τα παραπάνω, κάνε σήμερα την εγγραφή σου καλώντας το 210-57-52-79-500 για την Αθήνα ή στο 210-96-40-117 για Γλυφάδα ή με ένα κλικ στο www.ekalfa.gr με προνομιακά δίδακτρα, παρακαλώ. Και πάμε στην

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

Όχι, δεν κλαίει, Μανούλα μου. Εμείς εδώ περνάμε πάρα πολύ ωραία. Διασκεδάζουμε μετά τα τραγούδια σου. Και θέλω να σου πω ότι έχει έρθει και το Mega Inky Lip Color από την Wet n Wild, που αποκλειστικά εισάγει η Σκούρας Cosmetics, υγρό lip cream μακράς διάρκειας με έντονο χρώμα, matte φινίρισμα, πλήρη κάλυψη παρακαλώ, αντοχή στο νερό, πλούσια σύνθεση που προσφέρει άψογο λίο και matte αποτέλεσμα με ένα μόνο swipe. Διαθέσιμο σε 3 υπέροχα χρώματα, παιδιά, δεν παίζεται. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν βγαίνει, τρως, πίνεις, μιλάς. Εκεί αυτό, πού θα το βρεις? Στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της kourascosmetics.gr. Και αφού βάλεις και το κραγιονάκι σου, θα πας το Σάββατο στο The Mall Athens. Γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 3 μέχρι τις 7 το Karaoke Madness by Κοτσόβολος έρχεται στην Κοτσόβολο στο The Mall Athens επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype. Ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 εκπέμπει ζωντανά με Κατερίνα Πεφτίτσι που την ακούς το πρωί και Γιάννη Χατζηγεωργίου που σε βάζει για ανανάκια το βράδυ, μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Πες στο mat.gr και δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: John Legend All of Time. Εδώ μόνο κερδίζεις. Μόνο κερδίζεις. Και θέλω να σου πω ότι εγώ τώρα θα σε στείλω θέατρο, και όχι σε οποιοδήποτε θέατρο. Σε ένα θέατρο που είναι sold out από στόμα σε στόμα και παίζεται ήδη 3 χρόνια. Στο πρώτο του λοιπόν θεατρικό έργο, ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Αμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική οικογένεια σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή. Ένα one man show γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθώς πρεπισμού. Και αν θες να είσαι εκεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, να το ζήσεις αυτό από κοντά, δεν έχεις παρά να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-6665-669. 210-6665-669 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Στρακαστρούκες, φυσικά. Την παράσταση Στρακαστρούκες της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Και εμείς τώρα συνδεόμαστε με newsbomb.gr για τελευταίες ειδήσεις.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 5 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22 το μεσημέρι της Τρίτης. Η κατάρρευση του κτηρίου προκλήθηκε από λάθος υπολογισμούς κατά τις 6 καφές διπλανό οικόπεδο, όπου γίνονταν εργασίες ανέγερσης νέας πολυκατοικίας. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει προοπτική νέων μειώσεων των τιμών από το Σεπτέμβριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει 3 αναμετρήσεις για τη φάση των 32, με ένα φαβορί αλλά και 2 αμφίροπα μάτς που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 8 η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού, τα μεσάνυχτα η Γαλλία την Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό του Εκουαδόρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για 2 άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: 2 ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς 2 φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τις Πέντζος Φιλμ. Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
5: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
6: ναι,
5: αυτό.
6: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
5: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
6: 1 χρόνο και κάτι.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
6: να τρέχει. Μοιάζει να τρέχω.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, 1 ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Mad Radio.
9: Κάθε διαδρομή, κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer.
10: Mad Radio.
9: 106,2.

0: this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel στο

στέλνεις μηνύματα, έτσι, φαντάζομαι, στο 6936-646-656. Ναι. Ήμπιζα είναι αυτή, Calvin Harris είναι αυτός, όλα κερασμένα, follow priority travel. Στείλε και το μηνυματάκι με το όνομα τεπώνυμό σου και Calvin Harris και κομπλέτο. Blessings ακούσαμε. Ευλογία είναι επίσης να έχει γενέθλια το παιδί σου και να σου οργανώνει άλλος τα πάντα γύρω από το πάρτι του. Φυσικά αναφέρομαι στο Volta Fun Park, που είναι η απάντηση που ψάχνεις, γιατί τα αναλαμβάνει όλα. Προσκλήσεις, φαγητό, δραστηριότητες, face painting, mascot. Διάλεξε φώτα Volta Fun Park είτε στο Avenue είτε στο Athens Metro Mall και κάνε το καλύτερο πάρτι της ζωής του παιδιού σου. Πες στο Volta Fun Park, στο Volta, τι έχω πάθει, στο voltafunpark.com, βρες τη φόρμα ενδιαφέροντος και κλείσε το δικό σου πάρτι. Και από τον Calvin Harris περνάμε στην Tyler και την αγαπημένη Chanel.

0: Αχ, να έβρεγε λιγάκι τώρα. Θα ήταν λίγο βάλσαμο νομίζω. Κατά τα άλλα, από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα στον αέρα του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Η Κατερίνα Ψύχα είναι ήδη εδώ, ο Πέτρος Τριανταφύλου και εκείνος. Το Mad Drive δηλαδή μέχρι τις 9 θα σε οδηγήσει σε μονοπάτια δροσιάς και ξεγνιασιάς, γιατί θα τα χρειαστείς, ειδικά αν κινείς αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας, στο κέντρο, ποτάμι, Κηφισίας, εντάξει. Και 9 με 12, Γιάννης Χατζηγεωργίου κοντά σου. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Μέχρι τότε, πολλά πολλά σμουτ σμουτ, να προσέχεις και να περάσεις καλά, όπου και αν πας, ό,τι και αν κάνεις. Bye! Hot
1: Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασες στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά. Κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν. Rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr.
10: Σ' αυτή την άνισο παιδί δίσκο.
9: Να είσαι εκεί.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
2: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
1: Τέλεια. Θα νομίζω ότι η παράμακη για ζεμπέκι.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάμε.
1: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
3: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Εδώ και σήμερα το Dead of the Day by Billie Eilish και ο Chen 2 με δώρα για σένα.
0: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor, συνιδρυτής της Anthes Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Εδώ θα μάθεις πώς το σεξ μπορεί να σκοτώσει.
0: Κινδυνεύω, Κατερίνα.
1: Όχι, νομίζω εσύ θα σωθείς.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Είμαι σίγουρη.
0: Σίγουρα, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Μα γιατί, Κατερίνα, μπορεί να θέλω να πάρω το one-way ticket με αυτόν τον τρόπο.
1: Και
0: να μου λέει άλλη,

0: I just might. I just might. Και το έκανα. Και σήμερα είμαι εδώ. Γιατί ήσασταν καλά παιδιά εχθές, οπότε επέστρεψα. Εντάξει, Κατερίνα.
1: Εντάξει,
0: αυτό είναι το My Drive της Τρίτης. Με τον Πέτρο και την Κατερίνα στην εβδομάδα που μας φέρνει έναν ολοκένουργιο μήνα, τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού 2026.
1: 30 Ιουνίου και σαν σήμερα το 1908 σημειώνεται μία από τις πιο μυστηριώδεις εκρήξεις στην ιστορία της Γης. Στην περιοχή της Τουνγκούσκα, στη Σιβηρία, μία έκρηξη με τεράστια ισχύ που υπολογίζεται σε 10 έως 15 μεγατόνους, Πέτρο.
0: Η έκρηξη ισοπαίδωσε περίπου πάνω από 2.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους, καταστρέφοντας δεκάδες εκατομμύρια δέντρα. Παρά τις έρευνες, δεν έχει δοθεί ποτέ οριστική απάντηση για το τι προκάλεσε αυτό το φαινόμενο.
1: Από μετεωρίτη μέχρι θεωρίες για υπόγειες εκρήξεις ή πιο ακραία σενάρια, όπως εξωγήινη δραστηριότητα, η Τουνγκούσκα παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ανεξήγητα μυστήρια της σύγχρονης επιστήμης.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Μεγάλη γιορτή και σήμερα των 12 Αποστόλων. Ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αποστόλη και την Αποστολία.
0: Χρόνια πολλά, guys. Διάσημοι έχουν σήμερα γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς.
1: Ο Αμερικανός πυγμάχος Μάικ Τάισον γίνεται σήμερα 60 χρονών. Ο Γερμανός οδηγός αγώνων Ράλφ Σουμάχερ 51. Και ο κορυφαίος Αμερικανός κολυμβητής Μάικλ Φέλπς 41.
0: Κάνω και ταχύτητα.
1: Πραγματικά, δηλαδή αλήθεια.
0: Σήμερα Κατερίνα. Και θα σε πάω πίσω. Σήμερα Κατερίνα γίνεται 70 ετών, παρακαλώ. 70. Ο Φίλιπ Άντριαν Ράιτ. Τον Human League που έκαναν τεράστια επιτυχία στα 80s.

0: απόγευμα Τρίτης στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, με την κίνηση να έχει επιστρέψει όπως κάθε μέρα αυτήν την ώρα στους δρόμους της μεγάλης πόλης, και εμάς να βλέπουμε αλλά και να ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο Viber του Mad Drive για αυτήν την ώρα, 6936 646 656. Αυτό είναι το Viber του Mad Drive και βλέπουμε και ακούμε και σήμερα τα δικά σου μηνύματα. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα,
1: Πέτρο? Το ναι. Σεξ σκοτώνει.
0: Κινδυνεύω, Κατερίνα?
1: Όχι, νομίζω εσύ θα σωθείς.
0: Μα γιατί, Κατερίνα? Μπορεί να θέλω να πάρω αυτό το one-way ticket με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν μιλάω για ανθρώπους, αλλά για τους μαρσιποφόρους γάτους της Αυστραλίας.
0: Θες το μου.
1: Ναι, η Αυστραλιανική μελέτη δείχνει ότι τα αρσενικά του είδους Dasirius halucatus.
0: Σύριος,
1: αυτοί εγκαταλείπουν ακόμη και τον ύπνο για να ζευγαρώσουν.
0: Όταν βάζεις στόχους, Κατερίνα, πρέπει να τους ικανοποιείς.
1: Μπορεί να κάνουν και πάνω από 10 χιλιόμετρα μέσα σε μια νύχτα, μόνο και μόνο για να βρουν σύντροφο.
0: Γι' αυτό εγώ θα σωθώ, Κατερίνα. Σπίτι, γραφείο, ΜΑΤ με το αυτοκίνητο.
1: Οι ειδικοί λένε ότι η εξάντληση είναι τόσο μεγάλη που τα αρσενικά αναπαράγονται μέχρι θανάτου μετά από μόλις μια περίοδο ζευγαρώματος.
0: Ενώ τα θηλυκά.
1: Τα θηλυκά ζουν και αναπαράγονται έως και 4 χρόνια.
0: Βέβαια. Αν αφήνεις τον άλλο να κάνει όλη τη δουλίτσα.
1: Ναι, μωρέ, μη σας φταίμε στα σερνικά που δεν έχετε μέτρο. Πάντως, με τούτα και μετά, έχουν μειωθεί μόλις 100.000 μαρσιποφόροι γάτοι στη φύση και μειώνονται ραγδαία σύμφωνα με την Australian Wildlife Conservancy.
0: Δεν μας λες όμως αν φταίει το περπάτημα ή το σεξ.
1: Ναι, ψάξε τώρα να βρεις δικαιολογίες που δεν θέλεις να γυμναστείς πάλι.
0: Να γυμναστώ θέλω. Να περπατήσω δεν θέλω, Κατερίνα.
1: Συνεχίζουμε να μιλάμε για τους μαρσιποφόρους γάτους Αυστραλίας, Πέτρο.
0: Όχι. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: και σήμερα. We got the moves. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Η Έλενα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Η Μαρία μας ακούει στη δουλειά. Ο Χρήστος πάει Πειραιά και ο Κωνσταντίνος Κατερίνα του στέλνει μήνυμα. Θα κάνει χιλιόμετρα, λέει, για να ζευγαρώσει.
1: Κωνσταντίνε, νομίζω ότι είσαι σαν και αυτό τον μαρτυποφόρο της Αυστραλίας.
0: Λίγο που φτάσουμε.
1: Λίγα τα ψωμιά σου.
0: Λίγο που φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων και σήμερα μαζί μέχρι τις 9.
1: Εγώ τώρα θέλω να σου πω ότι αύριο σου έχω πολύ ωραία σχέδια, διότι το Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει για μια βραδιά γεμάτη beauty και μουσική. Από τις 7 ως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια, στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η εμπειρία συνεχίζεται από τις 11.30 έως τις 2 τα μεσάνυχτα στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι.
0: Εκεί μπορεί να δοκιμάσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara για ξεπέραστο μήκος, ανάλαφρη αίσθηση και διάρκεια έως και 24 ώρες. Μάλιστα με αφαίρεση σε 3 δευτερόλεπτα με χλιαρό νερό.
1: Και έτσι πως θα είσαι φτιαγμένη και μια κυρία, δεν έχεις παρά να παρακολουθείς. Στο σπίτι σου θα πας ή με φίλους θα πας, δεν έχει σημασία. Αυτό θα έχεις βαφτεί και θα έχεις φτιαχτεί. Θα πας με φίλους για να παρακολουθήσεις το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, το AMAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται στο Μέγκα.
0: Ω ναι, επικοί καλλιτέχνες, μοναδικά acts, καταπληκτικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιώργαντα αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Μέγκα.
0: Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, στις 9 το βράδυ στο Μέγκα. Μην το χάσεις με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 5 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22 το μεσημέρι της Τρίτης. Η κατάρρευση του κτηρίου προκλήθηκε από λάθος υπολογισμούς κατά τις 6 καφές διπλανό οικόπεδο, όπου γίνονταν εργασίες ανέγερσης νέας πολυκατοικίας. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποθέτηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει προοπτική νέων μειώσεων των τιμών από το Σεπτέμβριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει 3 αναμετρήσεις για τη φάση των 32, με ένα φαβορί αλλά και 2 αμφίροπα μάτς που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 8 η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού, τα μεσάνυχτα η Γαλλία την Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό του Εκουαδόρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Hi, this is Calvin Harris.
6: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Όλα ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.

0: again and again. Είσαι στο Mad Drive again and again and again. Όπως κάθε μέρα 6 με 9, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, με τον Πέτρο και την Κατερίνα στο Mad Radio 106,2. Η Φέδρα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Φέδρα μου, έχει πολλή κίνηση, είτε ανεβαίνεις είτε κατεβαίνεις. Θα βρεις αρκετή κίνηση αυτήν την ώρα. Ο Πάνος, ο Μιχαήλ, η Τατιάνα είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Και τώρα έχουμε ένα σούπερ δώρο για σένα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your turn too, Eau de Parfum.
0: Το Trend of the day by Billie Eilish, your turn too, συνεχίζεται και σήμερα. Πάμε σε social energy mode.
2: Το thread της τρίτης είναι το reply you've been postponing. Σήμερα απάντησες εκείνο το μήνυμα που άφησες στο unread. Πες αυτό που σκέφτεσαι και κάνε το πρώτο βήμα στην επικοινωνία. Μικρές κινήσεις φτιάχνουν μεγάλες αλλαγές στη μέρα σου. Επειδή it's your turn να συνδεθείς ξανά.
0: Και το trend of the day κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με νότες από πιμέντο μπέρι, βανίλια όρκιτ και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το bold αλλά ταυτόχρονα cozy χαρακτήρα που αφήνει σύγκριτο αίσθηση όπου και αν πας.
0: Κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive ένας τυχερός ή μία τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Αν θέλεις να είσαι στην κλήρωση αυτής της Παρασκευής, στέλνεις τώρα μήνυμα Viber 6936646656 6936646656. Γράφεις το όνομα τεπώνυμό σου και Your Turn. Είναι η δική σου σειρά να στείλεις τώρα μήνυμα για να είσαι στην κλήρωση.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχρή.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 7. Απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και αν εσύ θέλεις να δεις live τον Calvin Harris στο Oshuea, το καλύτερο και μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα αυτή τη στιγμή, μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούσεις το τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ίμπιζα και το ονοματεπώνυμό σου. Κάνεις follow το Priority Travel στο Instagram και μπαίνεις στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις το Calvin Harris live στο Oshuea Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου, το είπα. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην αυλία και διαμονή στην Ίμπιζα. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό δεν παίζεται έτσι. Ιούλιος, ο καλύτερος μήνας για την Ίμπιζα, δεν έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμο. Να πας στην Ίμπιζα για να δεις Calvin Harris live, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Μαζί μας τώρα ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Από πότε τίθεται σε λειτουργία το ψηφιακό αποδεικτικό εισπραξής και τι αλλάζει για όλους εμάς τους φορολογούμενους?
2: Από αύριο τίθεται η εφαρμογή του νέου αποδεικτικού εισπραξής, απλοποιώντας σημαντικά τις διαδικασίες για πολίτες, επιχειρήσεις και λογιστές. Το αποδεικτικό θα εκδίδεται αυτόματα για κεντρικές πληρωμές, πιστώσεις, αποδόσεις ποσών και συμπληρωμούς και θα είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω της πλατφόρμας MyAdhe, χωρίς να απαιτείται αίτημα ή επίσκεψη στην υπηρεσία της ΑΔΕ.
1: Ποιες περιπτώσεις καλύπτει το νέο ψηφιακό αποδεικτικό εισπραξής?
2: Καλύπτει στην ουσία τις αυτόματες και τις άμεσες πληρωμές και τις οφειλές μέσω τραπεζών και τις ρυθμίσεις, ακόμα και τις αποδόσεις ποσών από παρακρατήσεις κατά τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερωτικάς.
0: Ποιες νέες δυνατότητες προσδίδονται στο MyAdhe και ποιες είναι τα ωφέλη για τους φορολογούμενους?
2: Τα ωφέλη για τους φορολογούμενους είναι ότι στην ουσία δεν θα έχουν τη γραφειοκρατία για να παίρνουν πίσω τα ποσά των φόρων ή να συμψηφίζουν οφειλές που έχουν με τυχόν πιστώσεις φόρων που μπορεί να έχουν τώρα π.χ. με τα καθαριστικά τους ή με το ΦΠΑ τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Thank you.
2: Καλή συνέχεια.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio 106,2.

Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
6: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: 96,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Ήμουν με μία φίλη μου και τελείως τυχαία ήταν στο η ίδια συναυλία.
2: Ένα
1: γκομενέτο.
2: Εγώ το έβλεπα κρυφά από τους φίλους μου.
1: Και λέω, όχι, μου κάνει νοήματα να πάμε, ξέρω εγώ, λίγο πιο δίπλα.
2: Χάνομαι από τη φίλη μου, τη λέω πάνω, μας πάρω μπύρες.
1: Γυρίζω χωρίς μπύρες.
2: Πού είναι οι μπύρες, ρε κάτια.
1: Πάνω μας πάρω άλλες.
2: Έρχεται το γκομενέτο στις μπύρες αυτή τη φορά και καταλήγω να τις πίνω εγώ με αυτόν.
1: Ωραία!
2: Η φίλη σου μόλι πήγε άρα στη συναυλία.
1: Τη λέω, μου τελείωσαν οι μάρκες, τις πηγαίνω τις μπύρες εκεί πέρα, μου κάνει πάλι νόημα ο άλλος. Τη λέω, έρχομαι σε ένα λεπτό να πάω τουαλέτα. Και να ακούω να φωνάζει. Κάτια! Πού είσαι! Εγώ το μεταξύ είμαι μέσα στην τουαλέτα με αυτό.
2: Τουαλέτα, ωραία, Κάτια!
1: Ξέρετε ποια τουαλέτα. Στο τέλος μας έπιασε. Μου λέει, το είχα καταλάβει εσύ ότι βγαίνετε.
2: Αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είσαστε όλοι εδώ μαζί μας.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio.

0: Ένα λεπτό μετά τις 7, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα μείνε εδώ για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Εδώ θα μάθεις για μια διαφορετική και απρόσμενη συνεργασία που έγινε για την νέα σειρά του Netflix, The Hawk.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ θα μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις τηλεοπτικά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Εδώ και για το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, που επιστρέφει σήμερα με ένα challenge που μπορεί να σου αλλάξει τελείως τη μέρα και σου φέρνει και δώρα. Εδώ και για να κερδίσεις τη θέση σου στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris ζωντανά στην Ibiza.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive!

0: ξέρεις τι λένε όλοι, Κατερινά. Let me be here. Εδώ, στο air condition.
1: Α, αλήθεια είναι αυτό.
0: Θέλω να
1: εδώ, μπορείς. Παιδιά, ελάτε. Τι καύσω, να στύψει λες θερμοκρασίες. Εδώ, φρέσκι, φρέσκι θα είστε.
0: Και σήμερα, full στο αυτοκίνητο air condition. Νομίζω το βάλε στο 25.
1: Εμένα, μου έκλεισε ενώ έχει το κινητό maximum 5. Ζέστη.
0: Να, ναι.
1: Έκλεισε το κινητό τη ζέστη.
0: Χαμός. Χαμός. Πολύ ζέστη και σήμερα, το ίδιο θα είναι και αύριο. Αλλά αυτό είναι, λέει, δεν θα πάει παραπάνω από αυτό που ζήσαμε σήμερα και αύριο. Α. Και θα ζήσουμε αύριο. Ναι.
1: Νομίζω θα βρέξει κάποια στιγμή την Παρασκευή.
0: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Όχι.
0: Θα βρέξει, μπορεί να λίγο έτσι αυτό κάπου σε ένα σημείο στον πλανήτη. Δεν του πιστεύω που λέει θα βρέξει τώρα. Λέω. Και σήμερα εδώ στο Mad Drive γυρνάμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδεδειγμένα επιστημονικά αυτό, Κατερίνα.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα?
1: Viral alert στο Mad Radio, γιατί Kim Kardashian και Will Ferrell ενώνουν δυνάμεις, ένα από τα πιο απρόσμενα και ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα.
0: Ισχύει.
1: Πέτρο.
0: Μιλάμε για την συνεργασία που έγινε για την νέα σειρά του Netflix, The Hawk, όπου η Kim Kardashian αποφάσισε να λάβει ρόλο δασκάλας selfie και να δείξει στον καταπληκτικό και πολύ αστείο Will Ferrell πώς βγαίνει η τέλεια φωτογραφία.
1: Αν δεν ξέρει εκείνη, τότε ποιος. Στο απολευστικό Instagram Reel, η Kim τον καθοδηγεί βήμα-βήμα πού να βάλει το πηγούνι, ποια είναι η καλή πλευρά, μέχρι και πώς να χρησιμοποιήσει φίλτρα, με το Ferrell να μπαίνει πλήρως στο vibe και να αντιδρά με το δικό του μοναδικό τρόπο.
0: Και κάπως έτσι ένα απλό πρόμο για τη σειρά The Hawk μετατρέπεται σε viral στιγμή, αφού βλέπουμε τον Will Ferrell να απολαμβάνει πλήρως τη διαδικασία των social media, παρότι στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι δεν είναι καθόλου fan και δεν του αρέσουν.
1: Η νέα σειρά του Netflix έρχεται στις 16 Ιουλίου και αν κρίνουμε από αυτό το πρόμο, το χιούμορ, οι απρόβλεπτες στιγμές και το απόλυτο Internet House είναι ήδη εγγυημένο.
0: Και κυκλοφορεί και κάπου μια φωτογραφία όπου αυτός, από αυτό το shooting,
1: ναι,
0: όπου αυτός είναι με το σόβρακο, ένα κολλητό t-shirt γυναικείο και δεν θα πω το. Και κάνει και κάτι το οποίο έχει πολύ πλάκα.
1: Εκείνη τον έβαλε.
0: Δεν ξέρω, αυτός πάντα έτσι δημιουργεί πολύ ιδιαίτερες στιγμές. Κυκλοφορεί, θα το βρείτε στα social. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

come here, γιατί έχω να σου πω ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο είναι εδώ στο Mad Drive και είσαι μέσα. Ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή θέματα, Κατερίνα, των τελευταίων ημερών είναι αυτός ο ιστορικός καύσωνας που πλήττει σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη με ρεκόρ θερμοκρασιών, καταγράφονται σε πολλές χώρες. Έχουμε ακυρώσεις εκδηλώσεων, καθυστερήσεις μετακινήσεις και έκτακτα μέτρα προστασίας. Δυστυχώς έχουμε και νεκρούς. Και όλα αυτά επηρεάζουν και τα μεγάλα φεστιβάλ καλοκαιρινά, τα οποία έχουν ξεκινήσει στην Ευρώπη

0: Εμφανίστηκε στον τουρνά για να αγωνιστεί φορώντας ένα ιδιαίτερο λευκό φόρεμα, Κατερίνα, το οποίο ήταν εμπνευσμένο από το παραδοσιακό ιαπωνικό κιμονό και εντυπωσίασε. Εντάξει, θεά. Μιλάμε για θεά.
1: Τι θα ήταν, άσχημη. Έχω να σου πω στα δικά μας πάλι ότι εμείς είμαστε συνηθισμένοι και στους καύσωνες και στις ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά αν είσαι φίλη μου και φίλε μου, δεν έχεις κλείσει ακόμα διακοπές και είσαι στη φάση θα δούμε, μην ανησυχείς καθόλου, γιατί ο Κοτσόβολος σου δίνει τώρα την τέλεια αφορμή να κερδίσεις τις διακοπές σου και μάλιστα τραγουδώντας. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα και στείνει το πιο δυνατό summer party στο The Mall Athens.
0: Αυτό το Σαββατό 4 Ιουλίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens. Θα το βρεις στο επίπεδο 0, ξέρεις που είναι. Η σκηνή ανοίγει για όλους. Αυτούς που θέλουν να ζήσουν το απόλυτο karaoke experience μόνοι ή και με την παρέα τους έως 4 άτομα. Και το καλύτερο, κάθε εμφάνιση μπαίνει απευθείας στην live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ.
1: Μαζί στο πιο hot σημείο του καλοκαιριού θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το σημείο με τη δική μας Κατερίνα Πευτίτζη και τον επίσης δικό μας Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του πάρτι σε πραγματικό χρόνο. Μπε στο mad.gr, δήλωσε συμμετοχή και έλα να το ζήσεις δυνατά.
0: Θα είμαστε και εμείς εκεί αυτό το Σάββατο. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: φώτα παλιά μαζί με την Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, αυτό είναι το Mad Drive.
1: Και έχω να σου πω ότι Τετάρτη, δηλαδή αύριο, στην 1η Ιουλίου, το Sky Tubes Van της Maybelline New York γίνεται η απόλυτη beauty στάση της βραδιάς, από το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας μέχρι το Πασαλιμάνι στην πλατεία Κανάρια, από τις 11.30 έως τις 2 τα μεσάνυχτα.
0: Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara με tubes που αγκαλιάζουν κάθε βλεφαρίδα και σύνθεση με καστορέλαιο και shea butter. Για βλέμμα που εντυπωσιάζει όλη νύχτα. Αφαιρείται πανεύκολα, θέλω να σου πω, σε 3 δευτερόλεπτα. Το έχει δοκιμάσει η Κατερίνα μπροστά μου. Exclusive beauty activations θα βρεις εκεί και glam moments σε περιμένουν.
1: Και έτσι, όπως στάσει με το βλέμμα που θα εντυπωσιάζει, τι θα κάνεις? Θα πας να δεις το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, που έρχονται στο Mega.
0: Έρχονται επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιώργαντα αύριο, Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα.
1: Σε λίγο έρχεται ο διαγωνισμός State of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, με δώρα για σένα.
0: Σε λίγο εδώ ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή. Τώρα, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι η ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 5 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, το μεσημέρι της Τρίτης. Η κατάρρευση του κτηρίου προκλήθηκε από λάθος υπολογισμούς κατά τις 6 καφές διπλανό οικόπεδο, όπου γίνονταν εργασίες ανέγερσης νέας πολυκατοικίας. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποθέτηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει προοπτική νέων μειώσεων των τιμών από το Σεπτέμβριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει 3 αναμετρήσεις για τη φάση των 32, με ένα φαβορί αλλά και 2 αμφίροπα μάτς που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 8 η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού, τα μεσάνυχτα η Γαλλία την Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό το Εκουαδόρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travels. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκοσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Και σήμερα We Dance εδώ στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και αν εσύ θέλεις να κάνεις ακριβώς αυτό, να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia και να χορέψεις. Το Ushuaia είναι το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ίμπιζα και ένα από τα πιο διάσημα σε όλο τον πλανήτη. Μέσα στην επόμενη ώρα, όταν ακούς τραγούδι του Calvin Harris, στέλνεις αμέσως μήνυμα στο Viber του Mad Radio γράφοντας Ibiza και το όνομα τυπώνυμό σου. Κάνε follow το Priority Travel στο Instagram και μπες στην κλήρωση.
1: Κάθε μέρα, κάθε ώρα έχεις την ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση για να δεις τον Calvin Harris live στο Ushuaia Club την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο άτομα με πληρωμένα αεροπορικά εισιτήρια, VIP access στην συναυλία και διαμονή στην Ibiza. Η κλήρωση θα γίνει στη δική μας εκπομπή Mad Drive την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Μόλις ακούσεις Calvin Harris, στέλνεις μήνυμα. Μαζί μας τώρα ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για σωστή, ισορροπημένη διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Καλησπέρα Τάσο, ποιο είναι το comfort food και γιατί το θέλουμε τόσο πολύ?
0: Έλατε, γιατί? Τάσο, καλησπέρα.
2: Τι είναι το comfort food? Το comfort food είναι το φαγητό που συνδέεται με το συναίσθημά μας. Είναι το φαγητό που συνήθως πηγαίνει πίσω στις παιδικές μας μνήμες. Είναι το φαγητό που έχει συνδεθεί με οικογενειακά γεύματα, με χαρά, ευχάριστη διάθεση. Θα μπορούσε να είναι ο μουσακάς της μαμάς, ή η σπανακόπιτα, ή το γαλακτομπούρεκο, ή φαγητά τα οποία έχουν συνδεθεί στη μνήμη μας ως φαγητά τα οποία μας προκαλούν μια ευχάριστη διάθεση. Αυτά στο παρόν συσχετίζονται με ευχάριστες καταστάσεις. Έτσι, όταν κάποια στιγμή σήμερα νιώθουμε στρες, άγχος και αναζητούμε μια γρήγορη πρόσβαση στην ευχαρίστηση, τότε αυτή έρχεται μέσα από ένα comfort food. Το πρόβλημα εισαγωγικά σε αυτές τις καταστάσεις είναι ότι το comfort food συνήθως είναι ένα τρόφο με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, πολύ απλά έχει πολλές θερμίδες. Έτσι λοιπόν, όταν καλύπτουμε τη συναισθηματική μας υπερφαγία με ένα comfort food, τότε οι πιθανότητες να αυξήσουμε την ενεργειακή πρόσληψη και άρα να πάρουμε βάρος είναι μεγαλύτερη. Συνεπώς, το comfort food συνδέεται με το συναίσθημα και η τροφή είναι και σε μεγάλο βαθμό συναίσθημα, αλλά όταν αυτό ξεπερνά το μέτρο, τότε μπορεί να γίνει επικίνδυνη για την υγεία μας.
0: Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος, ευχαριστούμε Τάσο. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Αυτό ακριβώς. Where is my husband? Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό σου μέχρι τις 9 και έχουμε σούπερ διαγωνισμό για σένα τώρα.
1: End of the day by Billie Eilish and your turn too, Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, συνεχίζεται και σήμερα πάμε σε Social Energy Mode.
2: Το Trend της Τρίτης είναι το Reply You've Been Postponing. Σήμερα απάντησε σε εκείνο το μήνυμα που άφησε στο Unread. Πες αυτό που σκέφτεσαι και κάνε το πρώτο βήμα στην επικοινωνία. Μικρές κινήσεις φτιάχνουν μεγάλες αλλαγές στη μέρα σου. Επειδή it's your turn να συνδεθεί σήμερα.
0: Και εγώ μόλις το έκανα, Κατερίνα, θα δούμε θα απαντήσει. Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, αποκλειστικά στα Honto Center και στο hontocenter.gr.
2: Με νότες από pimento berry, vanilla orchid και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το bold and ταυτόχρονα cozy χαρακτήρα που αφήνει signature αίσθηση όπου κι αν πας.
0: Κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive έχουμε την κλήρωση για σένα. Ένας τυχερός, μία τυχερή κερδίζει το Billie Eilish, Your Turn 2, 50 mg Eau de Parfum. Δεν το χάνεις με τίποτα αυτό, γι' αυτό πρέπει να στείλεις τώρα Viber μήνυμα στο 6936-646-656. 6936-646-656. Γράφεις το όνομα, το επώνυμό σου και your turn για να μπεις στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: ακουστικά στο Μέγκα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Δύο ζευγάρια και μια πρόσκληση για κρασί που κρύβει πολλές εκπλήξεις. Η πρόσκληση Penelope Cruz, Olivia Wilde, Edward Norton και Seth Rogen στην πιο απολαυστική κομμωδία του καλοκαιριού. Θα σκεφτείς δύο φορές πριν καλέσεις κάποιον σπίτι σου. Η πρόσκληση 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Spencer's Film.
3: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
5: ναι,
4: αυτό.
5: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
4: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
5: Ένα χρόνο και κάτι.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
5: Να τρέχει. Μοιάζει να τρέχω.
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 102,2.

0: στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο Τριαδοφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και σήμερα και αυτήν την ώρα έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πού και πότε θα απολαύσεις μια βραδιά γεμάτη country μουσική.
0: Αλλά και πώς θα πάρεις μέρος στην πιο beauty βραδιά της πόλης αυτήν την Τετάρτη.
1: Μάθε με ποια μοναδικά προϊόντα μακιγιάς θα λάμψεις στις καλοκαιρινές εμφανίσεις σου.
0: Εδώ θα μπεις στην κλήρωση για να δεις live τον Calvin Harris στο Ushuaia, το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ibiza.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Και η Κατερίνα και εγώ σε ακούμε. Στείλε μήνυμα πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα και σήμερα σε συνοδεύουμε μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας, μετά το γραφείο, στην επιστροφή για το σπίτι, στο αυτοκίνητο για δουλειές, σε ό,τι και αν κάνεις αυτήν την ώρα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: From headlines to hot takes είναι εδώ στο Mad Drive και εσύ είσαι μέσα. Countdown Κατερίνα, τριών ημερών για το γάμο της χρονιάς, Taylor και Travis. Με τελευταία εξέλιξη τα φορτηγά να ξεφορτώνουν φωτισμό αλλά και γκαζόν, γρασίδι στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη χθες. Όμως, φωτογράφοι έπιασαν την Taylor Swift να μπαίνει σε στούντιο της Νέας Υόρκης λίγο πριν το γάμο με τις φήμες για νέο άλμπουμ ή για ένα ειδικό μουσικό δώρο για τον Travis.
1: Αυτό
0: να οργιάζουν. Ο Kevin Spacey, νιώθω πιο καλοδεχούμενος μετά από τα χρόνια εξορίας. Μιλάει για την επιστροφή του στο Hollywood. Χθες σε podcast ο διάσημος τοπιός είπε ότι αισθάνεται πιο αποδεκτός από τη βιομηχανία μετά την αθώωσή του σε πολλαπλές νομικές υποθέσεις που είχε.
1: Μπράβο. Πάντως όταν τα κάνει αυτά η Βανδύ στον Ντέμι Νικολαίδη που ήταν η Taylor.
0: Μιλάς για το τραγουδί.
1: Ναι, που είχε πει στο γάμο του. Να. Πάντα ωραία. Μπροστά εμείς σε όλα.
0: Εννοείται. Το συζητάς τώρα. Μας αντιγράφουν.
1: Μα είναι δυνατόν. Χρόνια το αιώνες. Αιώνες τώρα. Για μουσική θα σου μιλήσω όμως εγώ πάλι και για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο μάλιστα που διοργανώνουν η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και ο Δήμος Πειραιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, δηλαδή αύριο, στον προαύριο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Η συναυλία με τίτλο «Η Αμερική Τραγουδά Freedom 250» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και φέρνει στην Ελλάδα δύο δυνατές παρουσίες της σύγχρονης country μουσικής.
1: Στη σκηνή θα ανέβουν Restless Road, το δημοφιλές τρίο που ξεχωρίζει για τις χαρακτηριστικές φωνητικές αρμονίες και τις sold out εμφανίσεις του σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μαζί τους η Julia Cole, η τραγουδίστρια και δημιουργός από το Texas, γνωστή για τη δυναμική σκηνική παρουσία της με τα τραγούδια με μηνύματα αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωσης.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ραντεβού λοιπόν αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον προαύλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη Αμερικανική country μουσική.
0: Wow, πολύ ωραίο αυτό.

0: Και ξέρουμε την τύχη της Taylor. Έρχεται ο γάμος της σε 3 μέρες, 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Όπως όλα δείχνουν και όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που έχουν βγάλει πολύ από αυτά που συμβαίνουν και βίντεο από αυτά που συμβαίνουν στο Madison Square Garden. Κατερίνα,
1: να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί το λες πολύ συχνά αυτό όταν μιλάς για αυτό το γάμο, όπως όλα δείχνουν και όπως όλα δείχνουν. Σαν να μην το πιστεύεις, σαν να πιστεύεις ότι κάτι θα γίνει και δεν θα γίνει.
0: Δεν θα το έλεγα έτσι, ρε παιδί μου. Θα γίνει τώρα εκεί, ξέρεις. Αυτή τώρα έχει κλειδώσει, δεν φεύγει από αυτό. Και είναι και το American Couple. American Dream Couple είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Είναι η διάσημη country τραγουδίστρια που έχει περάσει στην pop και ο διάσημος παίκτης του αμερικάνικου φούτμπολ. Είναι το the dream couple. Δηλαδή αυτοί θα πάνε και για πρόεδρος. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο, μάλλον αυτή.
1: Ναι,
0: θα πάει
1: μάλλον
0: και
1: αυτή.
0: Μπορεί να κατέβει και άνετα για πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι, θα την ψήφιζα.
0: Δεν
1: ναι,
0: το συζητάω.
1: Ναι.
0: Είναι dream couple. Θα μείνουμε στην Αμερική όμως για το World Cup. Η βραδιά thriller χθες, Κατερίνα. Δύο penalty shootouts, μην με κοιτάς έτσι. Και ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό της παράστασης για την Βραζιλία που γλίτωσε το ρεζιλίκι από την Ιαπωνία. Να χάσει δηλαδή η Βραζιλία, φαντάσου. Παραγουάη και Μαρόκο μας έδωσαν δύο μεγάλα σοκ τις ημέρες χθες, πετώντας έξω τη Γερμανία και την Ολλανδία αντίστοιχα, και αυτό ήταν πραγματικά σοκ. Όλα καλά.
1: Ναι, καλά.
0: Εντάξει. Στο Wimbledon, αυτό μπορεί να σε ενδιαφέρει.
1: Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Wimbledon,
1: ναι,
0: έτσι. Σερίνα Williams επιστρέφει σήμερα στα singles, πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια η επιστροφή της, ενώ ο Σίνερ και ο Τζόκοβιτς πέρασαν μια πολύ ξεκούραστη μέρα εχθές στο γκαζόν.
1: Μάλιστα, στα δικά μας τα καλοκαιρινά θα σε επιστρέψω εγώ, διότι το καλοκαίρι όπως πρέπει ξέρει να το γιορτάζει μόνο ο Κοτσόβολος και έρχεται με το πιο δυνατό summer party το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα Κοτσόβολος του Demol Athens σε επίπεδο 0 για το τελευταίο και καλύτερο summer party της σεζόν, το οποίο δεν πρέπει να χάσεις.
0: Με προσφορές, διαγωνισμούς, παιχνίδια, εκπλήξεις, δροσερά κεράσματα όλη μέρα μέχρι τις 8 το βράδυ και με αγορά 2 προϊόντων, θέλω να σου πω, και άνω κερδίσεις δώρο την αξία του.
1: Αυτό είναι καλοκαίρι όπως πρέπει και το ξέρει καλά ο Κοτσόβολος. Ραντεβού το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Demol Athens σε επίπεδο 0.
0: Θα περάσουμε κι εμείς μια βόλτα, σωστά.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: New Religion. Η BB Rexha που έχει και ολοκένουργιο τραγούδι που κυκλοφορεί αυτήν την Παρασκευή. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων, και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα από το site του Mad Radio στο mad.gr, και μας βλέπεις και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα.
1: Και αύριο έρχεται η πιο beauty βραδιά της πόλης, η οποία έχει και όνομα Sky Tubes Van της Maybelline New York, από το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιος μέχρι το Πασαλιμάνι.
0: Δοκίμασε την νέα Sky Tubes Tubing Mascara που αφαιρείται μόνο με χλιαρό νερό, με ένα πέρασμα. Έχω δει την Κατερίνα να το κάνει. Exclusive beauty activations θα βρεις εκεί. Festival Glow και πολλές πολλές εκπλήξεις.
1: Και έτσι όμορφη που θα είσαι, μπορείς να πας να δεις το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ που έρχονται στο Mega.
0: Ω ναι! Φανταστικές συνεργασίες, επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιώργαντα αύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, αύριο στο Mega, Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε 5 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα κάτω Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22 το μεσημέρι της Τρίτης. Η κατάρρευση του κτηρίου προκλήθηκε από λάθος υπολογισμούς κατά τις 6 καφές διπλανό οικόπεδο, όπου γίνονταν εργασίες ανέγερσης νέας πολυκατοικίας. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για την ανθρωποκτονία του τρίχρονου άγγελου από πρόθεση κατά συναυτουργία. Την πεποίθησή του για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης στην Αντλία εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποθέτηση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπάρχει προοπτική νέων μειώσεων των τιμών από το Σεπτέμβριο, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ περιλαμβάνει 3 αναμετρήσεις για τη φάση των 32, με ένα φαβορί αλλά και 2 αμφίροπα μάτς που αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 8 η Νορβηγία αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού, τα μεσάνυχτα η Γαλλία την Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό το Εκουαδόρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Θέλεις να πας σε Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα πάνω από την πόλη. Αυτή την Παρασκευή ο Άρτζι θα είναι στην Αθήνα. Και αν εσύ θέλεις να είσαι εκεί, μπαίνεις τώρα στο Instagram, γράφεις Peter on the top για να βρεις τον δικό μου προσωπικό λογαριασμό. Βρες το post του διαγωνισμού εκεί, Peter on the top. Βρες το post του διαγωνισμού για τον διαγωνισμό του Άρτζι αυτή την Παρασκευή. Ακολούθησε τα βήματα και μπες στην κλήρωση. Peter on the top, βρες τον προσωπικό μου λογαριασμό για να σου δοθεί ευκαιρία να μπει στην κλήρωση για να δεις τον Άρτζι αυτή την Παρασκευή στην Αθήνα. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη Κατερίνα θα είναι αίθριος, φυσικά. Το μεσημέρι θα έχει 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Πάτρα αίθριος ο καιρός εκεί και αύριο, 34 το μεσημέρι. Αύριο στη Ρόδο αίθριος, 32 βαθμού Κελσίου, αλλά θα έχει αέρα. Έχει 5 μποφόρα αύριο στο νησί των Ιβωτών.
1: Φίλοι μου, εσένα μην σε απασχολεί ούτε ο αέρας ούτε ο καύσωνας. Θέλω να με ακούσεις πάρα πολύ καλά, γιατί αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας, γιατί ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει για την ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα threads και πρόσβαση στην καινοτομία. Πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα thread, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κάτω αποκλειστικότητα με την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Pro Light Felt Tip Eyeliner με ανανεωμένη φόρμουλα που πραγματικά το έχω εδώ στην τσέπη. Εύκολο στη χρήση eyeliner σε μορφή μαρκαδόρου, απαλό με λεπτό μύτη, δίνει τον απόλυτο έλεγχο στο look. Εφαρμόζεται εύκολα, δεν μου τζουρώνει, είναι μακράς διάρκειας και cruelty free. Διαθέσιμο σε μία απόχρωση.
0: Αυτό το cruelty free δεν θέλω, Κατρίνα. Εντάξει.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

0: way I like it. Όπως ακριβώς μ' αρέσει, Κατερίνα. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα απόψε ο John Legend στο Ηρώδιο. 12 φορές Grammy νικητής σε μια μοναδική εμφάνιση πριν το Ηρώδιο κλείσει για εργασίες αναστήλωσης. Διπλό ραντεβού αύριο Τετάρτη, Moby στο Release και η Beth Hart στο Λυκαβητό. Ο Αμερικάνος Electronic Superstar Moby έρχεται στην πλατεία νερού. Αύριο στο Κατράκιο Θέατρο στην Οίκια, η Ελένη Φουρέιρα.
1: Και πριν κλείσουμε, πάμε σε ένα μικρό beauty tip για αγόρια και κορίτσια για να ξεκινάμε σωστά την ημέρα μας.
0: Πρωινό αυτή τη φορά, ε. Είμαι όλος αυτιά και εδώ και εδώ.
1: Ναι, γιατί φροντίζουμε το δέρμα το βράδυ, αλλά το πρωί το αφήνουμε μισοκοιμισμένο, Πέτρο.
0: Οπότε πώς το ξυπνάμε?
1: Με μασάζ προσώπου. Με όχι, με μασάζ προσώπου. Προσωμιάζει. Λίγες απαλές κινήσεις το πρωί και η επιδερμίδα ζωντανεύει. Το μασάζ βελτιώνει την κυκλοφορία, βοηθάει στη λεμφική αποσυμφόρηση και σου δίνει αυτό το φυσικό glow χωρίς φίλτρα.
0: Και πόση ώρα πρέπει να το κάνουμε αυτό?
1: Καλή λίγο, 2 λεπτάκια, τίποτα παραπάνω. Απλό, φυσικό και αποτελεσματικό.
0: Εντάξει. Θα το δοκιμάσω πρώτα σε σένα και θα δούμε. Αυτό ήταν το Mad Drive για σήμερα Τρίτη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε το που άκουσες, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς στα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τετάρτη στη μέση της εβδομάδας, ακριβώς στις 6 εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να

0: Κοτσόβολη. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park. Και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
2: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Από ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάτια του χθες και του σήμερα.
0: Μάτ Ρέιντιο 106,2.

Είναι γεγονός τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Το μουσικό αυτό γεγονός της χρονιάς έρχεται στο Mega, παιδιά, στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρητικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον ένα, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Θέμη Γιώργαντα. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά όπως είπα στο Mega. Σημείωσε την ημερομηνία, σημείωσε.

0: this is Calvin Harris.
1: This live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

Το καλό επιστρέφει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, σου δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία φύς και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά. Δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά.

0: μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για το επόμενο ημίωρο. Αλλά πριν από αυτό, να ξέρεις ότι στις 12 τα μεσάνυχτα η Πειραιός 260 αλλάζει ρυθμό και το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, είναι εδώ. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται αλλιώς. Εισιτήρια θα βρεις λοιπόν στο aeffestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
1: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260. 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
4: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
4: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
5: ναι,
4: αυτό.
5: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
4: Αν κρίνω από, από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
5: Ένα χρόνο και κάτι.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
5: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
3: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Οι συμμετοχές στο Knicks Drop Season 2 συνεχίζονται. Μην αργείς λοιπόν, γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα βίντεο και στείλει το μας στο ma.gr / Knicks Drop. Θες να είναι pop, R&B, hip hop, rap, δεν έχει καθόλου σημασία. Έχει σημασία όμως να είναι καθαρά δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγει η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο από την Minos EMI. Δες όλα τα βήματα στο ma.gr /Knicks Drop. Μην περιμένεις, κάντο τώρα.
1: Welcome to Fantathlon Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το ρογκαλάι της Sizo σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες ριζικά. Φαντάσου να έχεις όλη την βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου ή για εκείνες τις ώρες που απλά θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική πάντως στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power. Το μέλλον λοιπόν είναι handheld. Mad Radio.
0: Hi, this is Calvin Harris. Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2. Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και από τα δικά μας καλοκαίρια πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από beach bar στις 4 ώρα το πρωί. Αλήθεια σου λέω. Και αυτό είναι τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε, μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θες rollers, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades. Τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Καλέστε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafunpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Mad Radio 106,2.

0: Welcome to Fanta Flon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and get it.
0: Ask yourself.

με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Τα τρίλερ έχουν σπάσει νομίζω κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral πάντως σε δευτερόλεπτα. Οπότε πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

0: Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Madrid 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί για να μας τα χαλάσει, βρε παιδιά. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice κάνει περισσότερα.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι!
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

πιο όμορφες ημέρες. Mad Radio. Οι πιο δυνατές νύχτες. Mad Radio. Καλοκαίρι στο Mad Radio 106,2. I had a dream.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Post το game, play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νική. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come and get

0: welcome to Fantathlon Break.
1: Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον ύπνο. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό του ταξίδι με ένα expansion που αναμφισβήτητα εμβαθύνει στο lore και προσθέτει νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υπόσχεται να το νέο του expansion βασικά να φέρει περισσότερο σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans πάντως των RPG έχουν κάθε λόγο να επιστρέψουν στο Azeroth και στο Sanctuary με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν. Η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη, θα τη χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί και εσύ να κερδίσεις τα Epic Challenges.
2: Mad Radio 106,2.

0: της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε fun beauty activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Θέλεις να πας Ibiza για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
4: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Το είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός
3: νικά
2: και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Σόα.
2: Σόα ή σόα, είπε.
4: Σόα με σόα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17, να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι στα backstage και να γνωρίσω την Τάρα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο που τον αγαπώ πολύ, τον Ρακ που δεν τον ήξερα αλλά τον γνώρισα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας. Να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά στην Λίλα και γελάσουμε πάρα πολύ και με τα quiz που τους έβαλα. Αν θες να τα δεις όλα αυτά, μπες στο Mad Radio στα social media, στο Instagram ή στο Instagram του δικό μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, κάτω Παύλα Ρίλ, και θα δεις όλα τα βίντεο που τράβηξε ο Γιάννης του Μπάνους που τον λατρεύω, κατέγραψε τα πάντα παιδιά. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάσταση του N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
5: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Και είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailer. Συντονίσου λοιπόν, ετοίμασε τη φάντα σου και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority Travel.

0: Welcome to Fanta Flon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, αποδείξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and get it.

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι επαξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα battle royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού θα πάει και το μέλλον, έτσι. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη, να ξέρεις, πειραματιστεί και με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το mobile battle royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming παντού, παντός. Το κινητό σου είναι η λύση.
2: Hi, this is Calvin Harris.
0: Θέλεις να πας Ήμπιζα για να δεις live τον Calvin Harris σε ένα από τα πιο εμβληματικά κλαμπ του πλανήτη? Συντονίσου κάθε μέρα, κάθε ώρα στο Mad Radio και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις VIP access στο Ushuaia Club με αεροπορικά και διαμονή πληρωμένα για δύο άτομα από το Priority Travel. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: του Fanta Fun Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα, έτσι. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Οπότε φαντάσου χιλιάδες gamer να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 Stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles, το Gameathlon λοιπόν είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μία μεγάλη παρέα, με cosplayer, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it. Αν ο Here Comes Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
0: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε την κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
2: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
2: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
3: Ένα χρόνο και κάτι.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
3: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
1: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tube.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε fun beauty activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes

Παφέρτο. Ήλιος. Φίλοι. Μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: this is Calvin Harris.
1: Δες live τον Calvin Harris στην Ibiza. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio 6936 646 656. Γράψε Ibiza, κάνε follow το Priority.